3,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κόσμος 93,6.

Πάμε λοιπόν με Love and Happiness. Love το καταλαβαίνω, Happiness λίγο δύσκολο σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Οι πυρκαγιές νοκιμάζουν τον τόπο μας, στα νησιά μας και στην Κρήτη και στην Πάρο και στην Μυτιλίνη. Μένονται ακόμα. Ευτυχώς έχει τεθεί υπό ένοχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουμε βέβαια το χειρότερο από όλα, τη θλιβερή είδηση για την απώλεια των πυροσβεστών μας. Τραγική απώλεια. Δύο στο Ρέθινο και ένα στο Γήθιο έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Όπως είπα και πριν, δύσκολη η σημερινή Πέμπτη. Με τη μουσική θα τα αντιμετωπίσουμε, ελπίζουμε όλα, όσο μπορούμε δηλαδή. Love and Happiness από τον David Sanborn, μια καταπληκτική live εκτέλεση από τα μέσα της δεκαετίας του 80, με αφορμή τη γέννησή του. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο David Sanborn το 1945, έχει φύγει από το 2024 σε ηλικία 78 ετών από επιπλοκές καρκίνου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας τρομερός κορυφαίος σαξοφωνίστας, σαξοφώνου, άλτο σαξόφωνο. Μια μουσική που συνδύαζε jazz, pop, R&B, rock και φυσικά εδώ διασκέβασε Al Green. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια που είπαμε για τον Al Green και είναι και ο αγαπημένος αυτού εδώ του διόρου, Al Green για τη συνέχεια, Take Me to the River. Καλημέρα και πάλι.

να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Δυστυχώς θα συνεχιστούν οι ισχυροί ανέμοι μέχρι και σήμερα, αύριο ίσως να πέσουν. Πάντως σήμερα έχουμε μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 35-36 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 35 βαθμούς και εκεί, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι 39 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έθριος και εκεί ο καιρός, θερμοκρασίες εκεί από 25 μέχρι 32 βαθμούς και στην Αττική μία από τα ίδια, έθριος καιρός, εδώ έχουμε άνεμους που θα φτάσουν μέχρι τα 4-5 μποφόρ και ανατολικά του νομού μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 μέχρι 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε 27, ηλιοφάνεια, τις επόμενες μέρες θα είναι τα ίδια τα πράγματα, δηλαδή πάλι εκεί η χαμηλότερη γύρω στους 25 βαθμούς, η υψηλότερη γύρω στους 33-34 και λίγο θα ανέβει την Κυριακή στους 35 βαθμούς. Επίσης να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, τους λέμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι που ακούτε αυτή την ώρα, όσοι είμαστε αυτοί, όσοι είμαστε ξύπνοι, τους ξέρετε, αλλά θα τους πω άλλη μια φορά. Είναι το Viber που θα γράψετε Cosmos Radio και θα ανοίξει η σελίδα. Είναι τα social media, δηλαδή το Instagram και το Facebook. Μπορείτε να βρείτε τον λογαριασμό του Cosmos και να στείλετε και το μήνυμά σας. Και το τηλέφωνο 210-6066-429. Springsteen διασκευάζει Night Shift.

Το ημερολόγιο της ημέρας, κάτι που ξεχωρίζει είναι ότι σαν σήμερα το 1935 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του το βιβλίο με το μαλακό εξώφυλλο του οίκου Penguin. Ήταν εκείνη την εποχή που ο πρόεδρος ενός λονδρέζικου εκδοτικού οίκου, ο Άλεν Λέιν, επέστρεφε σπίτι μετά από ένα ταξίδι που είχε κάνει με την συγγραφέα την Άγκαθα Κρίστη και τον σύζυγό της. Στο σιδηροδρομικό σταθμό λοιπόν έβλεπε το περίπτερο και ήθελε να πάρει κάτι να διαβάσει για το δρόμο της επιστροφής, αλλά το μόνο που έβρισκε στο περίπτερο ήταν κάτι περιοδικά, κάτι ιστορίες σε χαρτόδετα βιβλία χαμηλής ποιότητας που δεν τον ενδιαφέραν και να τα διαβάσει. Και τότε λοιπόν ήταν που σκέφτηκε ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι όπως αυτός να ήταν διατεθειμένοι να διαβάσουν βιβλία, καλής ποιότητας βιβλία, αν ήταν και λίγο πιο προσιτά και να μπορούσαν να τα παίρνουν μαζί τους, ας πούμε, και να τα διαβάζουν στο δρόμο. Και επειδή λοιπόν ήταν σε θέση, είχε την εταιρεία να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας του, τόλμησε να τυπώσει βιβλία που προηγουμένως ήταν σκληρόδετα σε μορφή χαρτόδετου βιβλίου. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1935, τα Penguin Books. Δεν είχαν φωτογραφίες, η τιμή τους ήταν περίπου στο 1/15 της τιμής ενός βιβλίου με σκληρό εξώφυλλο. Και τα βάλανε παντού, έτσι, όχι μόνο στα περίπτερα, μέχρι και σε φαρμακεία πουλούσαν αυτά τα βιβλία. Και το πρώτο εξάμεινο είχαν πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Στα δικά μας τα μουσικά, 2015 φεύγει από τη ζωή μια εξέχουσα καλλιτέχνητα της country της δεκαετίας του 70, η Lynn Anderson. Ήταν 67 ετών όταν έφυγε από τη ζωή το 2015. Μια από τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες αμερικάνικες τραγουδίστρες της country μουσικής. Μεσουρανούσε κυρίως δεκαετίες του 70 και του 80, είχε αυτή τη βελούδινη φωνή. Ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια της country που γέμισε, έκανε sold out δηλαδή το Madison Square Garden, και η καριέρα της απογειώθηκε με αυτό εδώ το τραγούδι. Αρχές δεκαετίας 70, 70, 71, I never promised.

0: ούτε κόσμος.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Διαβάζω ότι βγήκε μια εγκύκλωση από το Υπουργείο Υγείας για τις παραλίες που απαγορεύεται η κολύμβηση. Βασικά δεν είναι παραλίες, είναι περιοχές. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ενώ δεν θα ακούσετε κάτι περίεργο, δεν θα βρείτε κάτι περίεργο σε αυτή τη λίστα. Είναι κυρίως λιμάνια, ναυπηγεία, δηληστήρια, όλη η περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, είναι η περιοχή του Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου. Είναι σημεία που έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν θα τα πλησίαζε κανείς για να κάνει μπάνιο. Διαβάζω στο αριστερό σημείο της ακτής ΕΔΕΜ, πλησίων εστιατορίου ΕΔΕΜ και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πίκρο Δάφνης. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων, στην περιοχή των ναυπηγείων, στο λιμάνι του Λαβρίου, στη Ραφίνα, σε όλο το μήκος εξωτερικής πλευράς του μόλου του λιμανιού. Γενικότερα είναι περιοχές που, όπως είπα και πριν, δίπλα από λιμάνια, από ναυπηγεία, που σίγουρα κάποιος δεν θα τολμούσε να μπει να κολυμπήσει. Μπορείτε να μπείτε, υπάρχει στο διαδίκτυο παντού αυτή η είδηση που λέει αναλυτικά τις περιοχές που δεν μπορείτε να κολυμπήσετε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Ezra Collective, αυτό το συγκρότημα που αγαπώ πάρα πολύ, είναι καινούργιο συγκρότημα. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει ένα comeback, μια αναβίωση της soul μουσικής, και στην Αγγλία, μόνο που στην Αγγλία έχουν και λίγο jazz μέσα, λίγο θυμίζει acid jazz αυτό το συγκρότημα, η Ezra Collective, και συνέχεια με Nora Jones από το 2009. Το άλμπουμ λεγόταν The Fall και το τραγούδι λέγεται Chasing Pirates και θυμίζει πάρα πολύ Fleetwood Mac.

Ήταν σαν σήμερα το 1936 που η Αμερικανίδα συγγραφέας η Μάργαρετ Μίτσελ πουλάει τα κινηματογραφικά δικαιώματα του μυθιστορήματος «Σας απέρνει ο άνεμος». Σαν σήμερα 1962. Σαν σήμερα λοιπόν 1962 καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρος, μονάδα μέτρησης υγρών. 1964 κυβερνητικό λέει νομοσχέδιο εναντίον των πειρατικών ταξί προβλέπει αυστηρά διοικητικά πρόστιμα και το 1982 ο υπουργός τότε πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στην διάσκεψη των υπουργών πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1993 το CERN ανακοινώνει ότι τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Ιστού, το World Wide Web, θα είναι ελεύθερα. Και στα δικά μας τα μουσικά, το 1977 ο Andy Gibb, ο μικρότερος αδερφός των Bee Gees, που έκανε σόλο καριέρα τότε, πηγαίνει στο νούμερο 1, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική. Ήταν ο πρώτος σόλο καλλιτέχνης τότε στην ιστορία που είδε τα πρώτα 3 διαδοχικά σύγκλους του να κατακτούν το νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard, τότε που είχε σημασία, γιατί τώρα αυτά πια δεν έχουν σημασία, κυκλοφορούν άλμπουμ και πηγαίνουν όλα μαζί στο νούμερο 1. Βλέπεις το top 5, ας πούμε, τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη, τότε δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ο Andy Gibb, που ήταν ο μικρότερος αδερφός, έφυγε πρώτος από τη ζωή, πολύ νέος, λίγο μετά τα 300 γενέθλιά του, το 1988, από καρδιακή προσβολή. Αυτή τη στιγμή βέβαια οι Bee Gees έχουν φύγει και οι άλλοι δύο από τη ζωή, από το τρίο που ήταν οι υπόλοιποι, και στη ζωή είναι μόνο ο Barry Gibb, είναι ο μοναδικός επιζών της οικογένειας των Bee Gees. Το τραγούδι λοιπόν που έφτασε στο νούμερο 1 και ήταν το πρώτο του νούμερο 1 του Andy Gibb είναι το I Just Want To Be Your Everything.

τα ακούτε τουλάχιστον ένα τραγούδι σε κάθε ώρα από την πλούσια μπάνκα τράπεζα τραγουδιών του Κόσμος, η Μπεϊρούτ και το Vagabond. Το ημερολόγιο της ημέρας σήμερα έχει γενέθλια, ζει και βασιλεύει αυτός ο άνθρωπος, ευτυχώς, γιατί όλο συνέχεια λέμε ναι, αλλά έχει φύγει τη ζωή όπως ο Αντικείπ. Ο Πολ Άνκα, λοιπόν, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους διαχρονικούς Καναδοαμερικανούς. Έχει γεννηθεί στην Ότταβα του Καναδά. Τραγουδιστές, συνθέτες, ηθοποιούς. Ξεκίνησε ως είδωλο της νεολαίας, την Idol, στη δεκαετία του 50 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σπουδαίους songwriters, creative songwriters της παγκόσμιας σκηνής. Έχει μάλιστα ένα αυτούς που έχει μεταφράσει και το My Way, έτσι, το τραγούδι που ερμήνευσε ο Φρανκ Σινάτρα. Έχει λιβανέζικη και συριακή καταγωγή. Είναι εν ζωή, όπως είπα και πριν, εξαιρετικά ακμαίος. Αρνείται να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή και μια χαρά τα καταφέρνει και κυκλοφορεί και νέα άλμπουμ. Από τον Πολ Άνκα θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν είναι από τα πολύ πολύ γνωστά του, είναι ένα τραγούδι όμως που γνώρισε επιτυχία στη χώρα μας, παραδόξως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, στη δεκαετία του 90, τότε το ξανά ανακαλύψαμε. Ας είναι καλά η Θεσσαλονίκη, από εκεί ξεκίνησε. Πάρα πολλά τραγούδια έχουν ξεκινήσει outsiders και έχουν γίνει επιτυχία από τη συμπρωτεύουσα. Το τραγούδι είναι το You're Having My Baby.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Για πολλούς από εσάς είναι μία και σήμερα, ε. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα θα μας ακούτε. Μία εβδομάδα μόνο θα σταματήσουμε, οπότε εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Προς το παρόν εδώ και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί, στη ρύθμιση του ήχου και στην πληροφόρηση. Μου ενημέρωσε ότι αυτό το τραγούδι έχει γίνει και στα ελληνικά, δεν το ήξερα. Είναι ο Καλοτζέρο Φας Αλαμέρο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971, Γάλλος τραγουδιστής. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι το 2004, με καταγωγή από τη Σικελία, παρακαλώ. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 και συνέχεια πάλι με το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σήμερα γενέθλια ένας θρύλος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936 ο Buddy Guy, ένας από τους πιο επιδραστικούς και εμβληματικούς Αμερικανούς κιθαρίστες και τραγουδιστές των Chicago Blues. Ζωντανός θρύλος παγκόσμιας μουσικής σκηνής, είναι 90 ετών, ζει και παραμένει ενεργός. Τόσο που τον είδαμε πρόσφατα, δεν ξέρω αν είδατε την ταινία, το Sinners, έκανε μια πολύ συζητημένη εμφάνιση εκεί στη μεγάλη οθόνη και στην ταινία αυτή τρόμου του Sinners, πάρα πολύ καλή ταινία. Αν δεν την έχετε δει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Buddy Guy λοιπόν, για να ανέβουμε και λίγο σε διάθεση, Mustang Sally. Από το 1991 με τον Jeff Beck, σε αυτό το εμβληματικό και αυτό τραγούδι.

Αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Ξεκίνησε όπως πολλοί νέοι μέσα από τα social media, από το YouTube, ανέβαζε κάποια κομμάτια της, είχαν επιτυχία. Μάλιστα στο TikTok έγινε viral φαινόμενο. Είναι μόλις 23 ετών, είναι από την Βραζιλία και την αγαπάμε πολύ και εδώ στο Κόσμος. Να σας πούμε για τις ρυθμίσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Λυκόβρησης. Εκεί θα γίνονται εργασίες συντήρησης, παρεμβάσεις μόνο τις νυχτερινές ώρες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της επόμενης μέρας, εκτός από το διάστημα 14 με 17 Αυγούστου. Εκεί δεν θα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν είναι να ταξιδέψετε, να το ξέρετε αυτό. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα κλείνει προσωρινά η αριστερή λωρίδα και στο ρεύμα προς Αθήνα η αριστερή επίσης λωρίδα. Τι άλλο να σας πω, είναι 14 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Για την επικοινωνία μας είναι τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Ακόμα και να κάνουν, γιατί παίρνει τα ελικόπτερα, έτσι, έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος. Ακόμα και να κάνουν ρήψη, το νερό δεν θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, εν πάση περιπτώσει, ή θα διαχεθεί. Οι συνθήκες είναι, εξακολουθούν και παραμένουν πάρα πολύ δύσκολες στο Ρέθυμνο. Ελπίζουμε από οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι καλύτερο σήμερα.

Δεν θα παραλείψω να σχολιάσω και το εξής. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, άσχημη εντύπωση. Δεν έχει σημασία τώρα το κόμμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ήταν σε εξέλιξη μία πολιτική συζήτηση. Είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Ακόμα και αυτήν τη στιγμή που κάποιοι είχαν το θάρρος να πούνε σταματώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο μπροστά σε αυτό σε αυτή την είδηση, δεν έχω να πω το παραμικρό, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκ προσωπικομάτων, οι οποίοι ήθελαν να πούνε το δικό τους αυτό που είχαν προετοιμάσει ή εν πάση περιπτώσει που το έχουν έτοιμο, για τις ευθύνες της πυροσβεστικής, το ένα, το άλλο, τον μηχανισμό, τις παλιές εγκαταστάσεις ή τα παλιά αεροσκάφη ή τα παλιά ελικόπτερα ή... Είναι φοβερό. Εμένα εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση.

Δεν έχω καν την όρεξη να σχολιάσω μία από τις κύριες ειδήσεις της θεσμής ειδησιογραφίας. Τουλάχιστον έβλεπα σε κάποια μέσα την ώρα που είχε γίνει ήδη γνωστό ότι είχαν δύο άνθρωποι χάσει τη ζωή τους στο καθήκον, εκεί στο Ρέθυμνο. Έβλεπα ότι πρώτη είδηση, ας πούμε, σε κάποια μέσα, εντάξει, δεν είχαν αντανακλαστικά, δεν είχαν προλάβει, δεν το είχαν μάθει, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Πρώτη είδηση, για παράδειγμα, ήταν ότι δεν είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ένας κύριος, ένας δημοσιογράφος. Και αναλύσεις επί αναλύσεων, γιατί δεν είναι, γιατί έφυγε, τι καταγγέλει, τι υπονοούμενα αφήνει. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι παράξενος ή η επικαιρότητα. Ένα από τα δύο πάντως. Σας έλεγα νωρίτερα για το ένα μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα των Αμερικανικών δυνάμεων, το ανακοίνωσε η Σάντκομ και επίσημα, στο Ιράν. Αυτό σας έλεγα νωρίτερα, πριν το δελτίο των 7. Δεν σας άφησα λίγο σύξυλους για το τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας γίνεται το εξής. Οι ρωσικές δυνάμεις εξ αποστάσεως ασφαλείας, δηλαδή απογειώνονται τα βαριά βομβαρδιστικά της, κάποια συγκεκριμένη τύπη βομβαρδιστικών του 95, του 32, του 52, λες και έχει καμιά σημασία, αλλά από απόσταση μεγάλη, και εκτοξεύουν χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βληθούν από αντιαεροπορικά πυρά, εκτοξεύουν πυράβλους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τους εξοπλισμούς που έχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία να αντιμετωπιστούν, να αναχαιτιστούν. Εκτοξεύουν λοιπόν πυράβλους βαλιστικούς, οι οποίοι χτυπούν το Κίεβο και χτυπούν και μία πόλη, την Κρέβι Ριχ. Τη ιδιομορφία. Αυτή την πόλη την έχουν βομβαρδίσει ίσα με, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 φορές. Τι ιδιομορφία έχει η πόλη. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι στρατηγική. Υπάρχει και το Ινάτι, γιατί είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί σκοτώθηκαν 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά, οι οποίοι τι είχαν κάνει ακριβώς? Ήταν στα σπίτια τους και κοιμούνταν, γιατί βλέπετε ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται κυρίως νύχτα.

Επειδή σας έλεγα ότι δεν μπορούν αυτοί οι πύραυλοι να αναχαιτιστούν ή να καταστραφούν, οι πύραυλοι που εκτοξεύει εκ του μακρόθεν και από την ασφάλειά της η Ρωσία, υπάρχει ένας τρόπος μόνο, κάποια συστήματα αμερικανικά, τα οποία τα διαθέτει μεν η Ουκρανία, αλλά δεν έχει πυράβλους πλέον. Γι' αυτά, χθες έγινε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση του κυρίου Ζελένσκι με τον κύριο Τραμπ, την ολιγόρη συνάντηση που είχαν, του ζήτησε 300 τέτοιους πυράβλους εν ώψη του χειμώνα, όπου αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Γιατί αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών? Γιατί πρώτον, η Ρωσία εξακολουθεί και να έχει, ακόμη και πεπαλαιωμένο, αλλά έχει οπλαστάσιο, και όχι μόνο αυτό, αναμένεται να πάρει, έτσι λένε οι αρχές πληροφοριών της Ουκρανίας, αναμένεται να πάρει χιλιάδες πυράβλους βαλιστικούς από την Βόρεια

Να αλλάξουμε τελείως θέμα και να σας πω το εξής. Επειδή χθες το πρωί αναρωτιόμασταν με τον Κώστα τον Παπαχλιμίντζο ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη γιατί απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς σε μια εκδήλωση που γινόταν για να τιμηθεί ο Νίκος ο Γκάτσος και το έργο του. Βγήκε αυτός ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε αυτόν καθ' αυτόν τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε την εκδήλωση. Με αυτήν έχει κάποια παρεδόση, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και απαγόρευσε τραγουδηθεί από τον Μανώλη Μητσιά, για τον οποίο γράφτηκε το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Απλά σας το λέω για να έχετε μία εικόνα, επειδή χθες αναρωτιόμασταν για αυτό το πράγμα και δεν το γνωρίζαμε. Έτσι σήμερα, σήμερα που το μάθαμε δηλαδή, σας ενημερώνω. Γνωστά καθάρματα οι Ρώσοι μπορούν όμως να πάρουν μαθήματα τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, τους IDF, λέει ο Αντώνης. Έχετε όρεξη, αλήθεια.

Επειδή έχουμε κάνει επανειλημμένα αναφορά στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, υπάρχει και τρίτη απώλεια στο Γήθιο, πυροσβέστης επίσης, εκτιμάται από παθολογικά αίτια, αλλά και αυτός έχασε τη ζωή του χθες, ενώ ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή. Να το πούμε και αυτό, θα ήταν λάθος να μην το αναφέρουμε. Μουσικά, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πυρήνα μέτωπα δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη. Εκενώσεις και απεγκλωβισμοί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά γκάβματα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου συνεχίσαν αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105.

0: Με ρωτάει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Πότε άραγε θα τελειώσουν αυτοί οι αδικαιολόγητα παιδιάστικοι πόλεμοι για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο? Πότε θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην εξέλιξή μας σαν είδος και θα σταματήσουμε τα πισωγυρίσματα? Πότε θα βάλουμε ως νούμερο ένα διαφύλαξη την ανθρώπινη ζωή? Ξεκινάτε από μια συνθήκη που λέτε για τους αδικαιολόγητα παιδιάστικους πολέμους για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο. Δεν είναι όλοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που χθες επίσης ήταν κυριάρχησε στην ειδησιογραφία. Την τριμερή που έγινε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κύπρου και του Αρχηγού των Τουρκοκυπρίων, όπου εκεί, επειδή βγήκε μετά και ανακοίνωσε ότι θα γίνει προοπτικά στο μέλλον, χωρίς να προσδιοριστεί χρονικά, μία συνάντηση 5-1, δηλαδή μαζί με τις εγκύτριες δυνάμεις, αναζωπηρώθηκαν κάποιες ελπίδες ότι κάτι βρίσκεται σε κίνηση, κάτι καινούριο. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του κ. Χρυστοδουλίδη ότι ούτως ή άλλως είναι δεδομένη η στόχευση, ο στόχος αυτής της ιστορίας, και είναι δεδομένο και από ποια αρχή ξεκινάμε, από εκεί που τα αφήσαμε στο Κρας Μοντανά, αν το λέω σωστά. Ο Κωστής ο Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, τα παρακολούθησε όλα αυτά, να μας πει και τη δική του αίσθηση. Πάμε για επίλυση? Είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τη μία πλευρά, αλλά και των εγκυητριών δυνάμεων, γιατί λέει ότι έχει τη συγκατάθεσή τους ο κύριος Γκουτέρες? Πάμε στον Κωστή. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Πολύ καλά ερωτήματα. Σίγουρα δεν πάμε σε λύση, όχι. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα και αυτή η εξέλιξη, αν και θετική, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει με βεβαιότητα στην επανέναρξη των μεσολομιλιών. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι θα έχουμε την 5-1 εάν και εφόσον μέσα από τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης υπάρχει κάτι χειροπιαστό, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω ακόμη μια 5-1 και μετά μια αποτυχία. Οπότε είναι ουσιαστικά μια εξαγγελία προθέσεων, αν θέλεις. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Όσο για τις εγκύτριες δυνάμεις, σίγουρα το ζήτημα είναι η Τουρκία, η οποία ουσιαλώς είναι η ρίζας του προβλήματος, και από εκείνη, ενώ είχαμε κάποιες θετικές ενδείξεις στην πορεία, φάνηκε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνονται.
0: Μα υπήρξαν χθες δηλώσεις και ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα εγκαταλείψουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας.
1: Όχι μόνο αυτό, υπήρξε και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που έλεγε ότι έριχνε την ευθύνη στη Λευκοσία και έλεγε ότι η Λευκοσία δήθεν προκαλεί περιφερειακές εντάσεις κτλ. Το οποίο είναι και γελίο να το σκεφτεί κανείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει προθυμία από πλευράς της Άγκυρας. Ετέθη στο τραπέζι η Διάνοιξη 2, μια πρόταση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα για συμβιβαστική λύση στη Διάνοιξη 2 οδοφραγμάτων. Ο κύριος Σεφρομάν δεν δέχτηκε αυτή τη συμβιβαστική λύση, προφανώς γιατί ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδεχθεί ο στρατός, ο τουρκικός, και εκείνος είναι που κάνει κουμάντο. Επίσης, η κυρία Ολγκίνη, η οποία έχει πάει στην Άγκυρα, είχε έρθει πίσω, και εκεί είναι που φάνηκε από την αρχή ότι συστραβώσει το πράγμα, είχε έρθει πίσω με ένα όχι από πλευρά του Χακάν Φιντάν για το ζήτημα της Πενταμερούς, και καραγκάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ και να ζητήσει επί της ουσίας ένα αρχικό τουρκικό ναι σε αυτή τη διάσκεψη.
0: Αυτό ήταν που γέννησε κάποιες προσδοκίες ή εν πάση περιπτώσει κάποιες ελπίδες, το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι έχω εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των εγκυητριών δυνάμεων. Και εκεί ήταν που κάποιοι είπαν βάζει νερό στο κρατήσι της η Τουρκία. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το λεπτό σημείο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήταν ακριβώς, γιατί το γεγονός ότι τόνισε ότι έχω τη συγκατάθεση, και βεβαίως των εγκυτριών δυνάμεων της εξής, είναι τρεις εγκυτρίες δυνάμεις, η εξής δύο η Τουρκία. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Όντως δημιούργησε μια έτσι θετική ατμόσφαιρα προς τιμής, η οποία βεβαίως μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την τοποθέτηση του Ερντογάν, νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον. Κρατάμε το ότι υπάρχει προθυμία για να πάμε σε μια 5-1. Το θέμα δεν είναι όμως τόσο το αν θα πάμε στην 5-1, το θέμα είναι πώς θα πάμε στην 5-1.
0: Το ερώτημα είναι, επειδή αυτό δημιουργήθηκε το ερώτημα αυτό ή εν πάση περιπτώσει το θεώρημα αμέσως μετά και από την αντίδραση της Τουρκίας, μήπως αυτό είναι μια φρούδα ελπίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που φτάνει στο τέλος της θητείας του για να έχει να επιδείξει εν πάση περιπτώσει κάτι, μήπως είναι αυτό ο διακαής του πόθος ενδεχομένως να δείξει κάτι στο Κυπριακό, γιατί δέχεται και βολές ότι για παράδειγμα για άλλα θέματα της επικαιρότητας παίρνει θέση κάποιες φορές και πιο αυστηρή, για το Κυπριακό δεν έχει κάνει πάρα πολλά. Μήπως είναι αυτό που οθεί ας πούμε τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Ο φόβος, αν θέλεις, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε με βεβαιότητα.
0: Όχι, αλλήμα,
1: αλλά η δεκαετία Κουντέρας δεν ήταν μια επιτυχημένη δεκαετία στον Οργανισμό Ενημερωμένων. Και αυτό είναι γνωστό, γιατί για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο, γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία που δυναμώθηκε ο ίδιος ως έννοια ο Οργανισμός Ενημερωμένων Εθνών, αλλά και διότι θεωρείται ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Και ακριβώς μία τέτοια, ένα κάπως success story, γιατί ούτε ο Γενικός Γραμματέας ξέρει πολύ καλά το Κυπριακό, ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για 7 χρόνια. Δεν είναι. Υπάρχει ο φόβος ότι αυτό μπορεί να είναι τέλος πάντων κάτι που προσπαθούσε να πάρει ο Γενικός Γραμματέας για να το βάλει στο τέλος της θητείας του, και αυτό ο φόβος υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή, ή μπορεί να παίζουν και τα δύο παράλληλα, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί προς όφελός της σε σχέση ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκοσία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να μπει στο ΣΕΙΦ, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που διεκδικεί εκεί. Και κάποιες άλλες ουσιαστικά παραχωρήσεις, να τις πούμε, τις οποίες θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει, να δώσει τέλος πάντων στην Τουρκία. Και υπάρχει και εδώ πολύ πολύ έντονος ο φόβος ότι αν θέλεις με τη στάση κιόλας της Τουρκίας, με το έρχομαι, ξέρετε, δεν διαπραγματεύομαι και σας δίνω μόνο ένα όριστο.
0: Μια όριστη υπόσχεση, μας ορτώσει.
1: Ακριβώς για 5-1, ενώ όταν τίθεται ένα απλό θέμα για ένα οδόφρονο που θα ανοίξει, εμείς λέμε όχι. Αυτό είναι ένδειξη foul play που λέμε και στην Αγγλία, ότι κάτι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία.
0: Φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την ιστορία ίσως εκεί εδράζεται και και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία δεν καλοβλέπει καθόλου καλά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ στο τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Απλά να υπενθυμίσω ότι μόλις χθες υπουργός του Ισραήλ βγήκε και είπε σε μια εκδήλωση που έκανε το Channel 14, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ο κύριος κίνδυνος για το Ισραήλ είναι πλέον από την Τουρκία μέσω της Συρίας, στην οποία έχει βεβαίως πόδι, διότι η Τουρκία διεκδικεί πλέον το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να πω ότι είναι ένα puzzle πολύ μπλεγμένο.
1: Είναι, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεκδίκηση της περιοχής. Και η Τουρκία το κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει αυτή την ηγεμονία της περιοχής, και βεβαίως είναι κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα, ούτε εμείς ούτε οι Έλληνες, ας πούμε, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Υπάρχει αυτός υπάρχει αυτή οι Έλληνες, ας πούμε, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Υπάρχει.

0: κίνηση προς το Ισραήλ, σε όλο αυτό δημιουργείται ένα ανάχωμα. Και είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί. Από εκεί πέρα, ναι, είναι, υπάρχει μια διεκδίκηση ευρύτερη, η οποία είναι ένα κίνδυνο από μόνο του, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ κατ' επέκταση. Εμείς μιλάμε για τα δικά μας συμφέροντα να δεχθεί αυτή τη θέση. Αυτό είναι τουλάχιστον ξεκάθαρο από τη Λευκοσία, ότι δεν πρόκειται εμείς να καθίσουμε και να μας λέει η Τουρκία τι θα κάνει για το Μαδί, Βατάνι, για την Γαλάζια Πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εννοείται.
0: Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ, πολύ μεγαλύτερο και πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί ακριβώς είναι ένα μπλέξιμο. Είναι το ένα θέμα πατάει στο άλλο, το άλλο πατάει στο άλλο. Είναι γενικά μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη και πολύ επικίνδυνη. Αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε.
1: Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο, για την τριμερή που έγινε χθες και για τις ανακοινώσεις που έκανε ο Γκουτέρες, που αναπτέρωσε τουλάχιστον σε κάποιους τις ελπίδες ότι μπορεί κάτι να γίνει, ότι υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ μπλεγμένο και το τούνελ και το φως και τα πάντα.

Να καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Εγνατία στην διαδρομή προς Καβάλα. Κανένα σύννεφο, 25 βαθμοί, λίγη κίνηση. Ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, αλλά ήθελα να παρακαλέσω. Χρησιμοποιείτε τα φλας. Γιώργο, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα φλας είναι διακοσμητικά στο αυτοκίνητο, έτσι για να σπάει η μονοτονία του χρώματος. Υπάρχει και κάτι πορτοκαλοκόκκινο. Έχω γνωρίσει άνθρωπο που οδηγούσε, ο οποίος ήξερε τι κάνει μόνο ο δεξής μπασφερτός λευγές δίπλα από το τιμόνι. Για τον αριστερό δεν είχε ιδέα. Ήξερε δηλαδή μόνο τη χρήση του πρώτου, γιατί τον βοηθούσε στους υαλοκαθαριστήρες. Το άλλο δεν ήξερε τι κάνει. Αυτό. Αλήθεια έχω γνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ο Γιώργος συνεχίζει και λέει ότι επίσης στην Ελλάδα τα φώτα των αυτοκινήτων πρέπει να είναι σβηστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, επειδή αυτό το έχω θέσει κάποιες φορές ως ερώτημα σε κάποιους φίλους, μου έχουν πει ότι τα καινούργια αυτοκίνητα ή κάποια εκ των καινούργιων αυτοκινήτων, για τους δικούς τους λόγους, δεν ξέρω γιατί, είναι κανόνες οδικής κυκλοφορίας σε άλλες χώρες ενδεχομένως.

τις κατασκευάστριες χώρες των αυτοκινήτων αυτών. Κάποιες στιγμές τα φώτα αυτά είναι διαρκώς ανοιχτά όλη την ημέρα σε κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει, έτσι μου έχουν πει. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει παραπάνω, αλλά μου έχουν πει ότι ξέρεις τα φώτα που βλέπεις και εσύ νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ, τάδε φώτα, είναι από την ώρα που βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, ανάβουν αυτόματα και μένουν ανοιχτά διαρκώς τα φώτα πορείας. Έτσι μου έχουν πει για κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι.

Ντέπι εδώ πέρα. Ότι. Όχι, Ντέπι, ναι. Η Παναγιώτα, λοιπόν. Μου λέει η Παναγιώτα ότι το δικό της αυτοκίνητο έχει τα φώτα ημέρας, τα λεγόμενα, που είναι κάτι λεντάκια, που είναι κάτω από τα φώτα πορείας, τα οποία είναι όντως αναμένα με το που θα ανάψει τη μηχανή. Έτσι. Και κυκλοφορεί μονίμως με αυτά τα φώτα, θέλει, δεν θέλει.

Λοιπόν, η κατάσταση που σας λέγαμε και σας περιγράφαμε νωρίτερα για το Ρέθυμνο και με τη βοήθεια της Βαλέριας Δολαψάκη, της ανταποκριτριάς μας και του Δημάρχου του κυρίου Ταταράκη, του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, παραμένει η ίδια. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις να βγαίνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαγιάκος, ο οποίος λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Το λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο και με την Βαλέρια, ότι και δεν μπορούν να γεμίσουν νερό γιατί υπάρχει κυματισμός, αλλά με ρηπές 13 μποφόρ που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν μπορούν ούτε να πετάξουν αλλά και να ρίξουν και να τα καταφέρουν με αυτοθυσία να πετάξουν, που είναι επικίνδυνο και για την σωματική τους ακεραιότητα και για το ίδιο το αεροσκάφος, ακόμα και να τα καταφέρουν να πετάξουν, το περισσότερο νερό με ρηπές 13 μποφόρ δεν θα πάει στο στόχο του, είναι δώρο άδωρο.

Ρε, εσείς έχετε πολύ καινούργια αυτοκίνητα και τα ξέρετε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Μου λέει ένας φίλος, καταρχήν καλημέρα στον φίλο που μου στέλνει μήνυμα, χωρίς να ξέρω όμως γιατί είναι υπογραφή άγνωστο, δεν ξέρω τώρα αν είναι φίλος φίλη. Μου λέει ο Γιάννης ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αναμένα LED κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο κύριος Μενέλαος μου λέει ότι τα φώτα ημέρας είναι υποχρεωτικά από το 2011 και μετά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε τον ντε, γιατί απορούσα για το δικό μου. Είναι το 2010. Οπότε δεν το έχει πιάσει αυτός ο κανονισμός και το δικό μου δεν έχει τέτοια φώτα. Ο Γιώργος πάντως επανέρχεται και λέει: ξέρω για τα φώτα ημέρας. Όντως υπάρχουν σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα. Αλλά ανάβουν μόνο μπροστά, όχι πίσω. Εγώ εννοώ αυτούς που ανάβουν φώτα πορείας ή τα φώτα διασταυρώσεως. Οπότε ανάβουν μαζί και τα πίσω φώτα. Οπότε τον μπλέκουν αυτόν που έρχεται από πίσω. Καταλάβατε. Αυτό εννοεί ο Γιώργος. Μάθαμε και για το ότι ο κανονισμός είναι από το 2011 να υπάρχουν αυτά τα φώτα υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μου εξαιρείται. Είναι παλιό, τι να κάνω. Α, ο Παναγιώτης από Πάτρα είναι που μας στέλνει επίσης μήνυμα. Καλημέρα, τέλος της διακοπές. Λέει, καλό χειμώνα. Εύχεται. Το ακούνε κάποιοι και βγάζουν σπυράκια αυτό το καλό χειμώνα. Να, η Παναγιώτη από εδώ με αγαροκοιτάει τρίτη φορά σήμερα. Γιατί είπα τη λέξη καλό χειμώνα. Για μένα είναι ευπρόσδεκτη ευχή, ούτως ή άλλως ξέρετε, είμαι καλό χειμώνα και δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με την Amy Winehouse θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεώργιου. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Κάποιο παράθυρο κάποιον τον τρώει, μας φεύγει βήμα.

τέλος μονάχος του. Κάποιος στη μάχη, η σφαίρα δίπλα μας, στα στήθη του.

χάραξε και δεν ιστάζω. Σκέφτομαι τι μου πες χθες. Άσε με

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγκλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο επίκεντρο «Η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις». Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λόγω κάτι υποχρεώσεων και κάτι εργασιών που έχουμε εδώ, θα είμαστε μαζί τη δεύτερη ώρα. Τώρα θα συνδεθούμε με πρώτο για να δούμε και τις εξελίξεις στις φωτιές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εντάξει. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις στις φωτιές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στις 10 μαζί μπορεί είμαστε σε έτσι, αναζήτηση, σε κουβέντες, να έχουμε και κάποιον από τους εκπροσώπους για τα πατίνια εδώ, να δούμε τι θα γίνει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι, τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά, καλύτερη εικόνα στη Σιτία. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Λέσβο. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για την Αττική και σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Συναγερμός 48 ερών είναι σε ισχύ στη χώρα λόγω θυελωδών ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 αμποφόρα από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Στη σύλληψη τριών ατόμων για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτινγκτον. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο στο τραπέζι μάχη με τα πύρινα μέτωπα και η καθημερινότητα των πολιτών. Και ο καιρός, θυελλός βοριάδες έως 9 αμποφόρα, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου ως 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγυμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, επανέρχεται εδώ πέρα ο φίλος μας. Τι ώρα είναι, 9:34. Έρνιο Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Ναι. Επανέρχεται ένας φίλος μας εδώ που λέει για την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Που μας έλεγε ότι πρέπει να σχολιάσουμε
1: τη δήλωσή της,
0: ότι
1: οι οικογένειες είναι με δύο και τρία παιδιά, είναι λίγες οικογένειες που έχουν δύο και τρία παιδιά.
0: Ότι δεν υπάρχει αυτή η παραδοσιακή οικογένεια και ότι έχουν αλλάξει συνθήκες.
1: Ναι,
0: έχουν αλλάξει συνθήκες.
1: Ναι,
0: ναι, δηλαδή
1: οι περισσότερες οικογένειες πιάνε με ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Θες να γίνει οικονομική λόγη, θέλεις τα νέα πρότυπα.
0: Και χωρίς παιδιά κλπ. Ναι. Ναι.
1: Τα νέα κοινωνικά πρότυπα, αυτό, το ότι οι γυναίκες εργάζονται και οι εργασίες τους είναι απαιτητικές.
0: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αγνοήσει κανένας. Εάν θέλουμε, ας πούμε, να αποτιμήσουμε την κατάσταση,
1: και
0: ναι.
1: Βασίλη, με βάση και να είμαστε προσγειωμένοι για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Γίνεται ολόκληρη συζήτηση για το δημογραφικό. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, είναι όλου του δυτικού κόσμου.
0: Καλημέρα στη Βίβιαν. Γεια σου, Βίβιαν. Καλημέρα και στην Έλενα. Λοιπόν.
1: Είπες ότι θα πάμε στο Γήθιο.
0: Πάμε στο Γήθιο να δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 27χρονο πυροσβέστη, αυτό το παλικάρι που έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, λέγεται.
1: Έδινε
0: τη μάχη με τις φλόγες τις τελευταίες μέρες. Ναι. Βέβαια, όταν υπήρξε αυτή η τραγική κατάληξη, λέγεται ότι ήταν εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Πέγκη Μπρούσαλη, συνάδελφος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πέγκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα σε όλους. Μία τραγική είδηση πραγματικά εχθές. Πάνω πληροφορηθήκαμε ότι η φωτιά ήταν ουσιαστικά σε ύφεση και οριοθετήτο. Βγήκε αυτή η είδηση, βγήκε αυτό το τραγικό νέο για τον νέο άνθρωπο, τον 28χρονο πυροσβέστη, υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός στη Βαθμίδα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πώς έγινε, όντως βρέθηκε σε άκαυτο σημείο, μακριά από τη φωτιά, ήταν όμως εκεί επιχειρούσε ο άνθρωπος και μιλάμε για την φωτιά στον Αγερανό της Λακωνίας πάνω από το Γήθιο, δηλαδή που ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι. Έγινε προσπάθεια τεράστια, μεγάλη κινητοποίηση από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου προκειμένου να συνδράμουν εν αέρια. Όλα πήγαν καλά μέχρι που τον αναζητούσαν οι συνάδελφοί του και εντοπίστηκε. Μάλιστα εντοπίστηκε σε σημείο που δεν είχε γκάβματα ο άνθρωπος. Δεν φαίνεται να είχε από τη φωτιά επηρεαστεί, εκτός αν από προσανατολίστηκε. Αυτό βεβαίως θα το ξέρουμε μετά την ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποιήθηκε το κέντρο υγείας Γηθίου, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του και γίνεται βέβαια και η διαδικασία της ιατροδικαστικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Μία τραγωδία πραγματικά, ένας νέος άνθρωπος, ευσυνείδητος, άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφταναν στα παιδεία, στη μάχη με τις φλόγες κάθε φορά. Δυστυχώς έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, που πιθανολογείται ότι είναι παθολογικά τα αίτια, θα τα ξέρουμε όμως, θα ξέρουμε σίγουρα μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής.
1: Ένα νέο παιδί. Μας είπες ότι φωτιά είναι, έχει σβηστεί πια.
2: Ναι, είναι, πλέον δεν υπάρχει, όχι, ήταν σε ύφεση από το απόγευμα, οριοθετήθηκε, όλα πήγαν καλά, δεν απειλήθηκε η κατοικημένη περιοχή, αν και εκεί είναι δύσκολο κομμάτι, η Λακωνία, γιατί είναι διάσπαρτες, ακριβώς, είναι και διάσπαρτες κατοικίες και τώρα είναι και κόσμος με την έννοια ότι υπάρχουν και επισκέπτες πέρα από τους ανθρώπους που έρχονται εκεί τα καλοκαίρια και είναι και μια περιοχή που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από πυρκαγιές. Μάλιστα, ευτυχώς, ο αέρας που φυσούσε εκείνη την ώρα της φωτιάς έστελνε τις φλόγες προς την πλευρά που ήταν τα καμένα του 21. Όχι ότι αυτό λέει κάτι, έτσι γιατί η φύση είχε αναγεννηθεί, αλλά σίγουρα ανακόπηκε κατά κάποιο τρόπο η πορεία. Δεν βοήθησε στο να επεκταθεί και να έχουμε τα χειρότερα εκεί στο Γήθιο. Τη τραγωδία βεβαίως να είναι βαρύ το πένθος σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου. Καταλαβαίνουμε εκεί συνάδελφοι, οικογένεια του νεαρού υποδιοικητή. Είναι πολύ δύσκολες ώρες και για όλη την Ελλάδα βέβαια, έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους, με τους άλλους δύο πυροσβέστες.
1: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Να δώσω μια πληροφορία ότι από το πρωί στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει η μεταφορά των τουριστών που είχαν μετακινηθεί προληπτικά πίσω στα καταλήμματά τους με πούλμα της περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί χθες είχαμε και διαθαλάσσεις μεταφορά τουριστών, ιδιαίτερα από την Αγία Γαλήνη.
0: Ναι.
1: Και ήταν και μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Άκουγα μέχρι αργά χθες το βράδυ την Ευτυχία Πενταράκη εδώ σε εμάς, στο Ερτιούς Ρέντιο, να περιγράφει πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση, γιατί έπνεε θηλώδης άνεμη.

0: με τούτα και με εκείνα, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ότι ετοιμάζεται το μεγάλο κύμα των αδιούχων του Αυγούστου για τα νησιά, τους τόπους των διακοπών, τις παραλίες, τις θάλασσες. Είναι 30 Ιουλίου σήμερα. Σαν ψέμα μου φαίνεται ότι έχουμε φάει τους δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι σε ποσοστά δημοφιλίας οι Κυκλάδες εξακολουθούν, παρά τα υψηλά κόστη μετάβασης και διαμονής εκεί,
1: βέβαια, τα παράπονα που υπάρχουν,
0: να αποτελούν το κεντρικό πόλο έλξης. Αν και με ανταγωνισμό σκληρό φέτος, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή πολλές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, Πελοπόννησος κλπ, συναγωνίζονται, ανταγωνίζονται σε απόσταση αναπνοής τα νησιά.
1: Είναι το δικό, το ότι μπορεί να πας ο δικός και να γλιτώσει τα εισιτήρια. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι? Βλέπω ότι κάποιες περιοχές ήδη στις Κυκλάδες και κάποιες περιοχές ήδη βουλιάζουν. Φαντάσου τι θα γίνει όταν θα πάνε και επισκέπτες του Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, οι επισκέπτες του Αυγούστου. Όντως, είναι χαρακτηριστικό. Κοίταξε τώρα, εμείς του 80 η εκδρομής, όχι του 60 που έλεγε ο σχορεμένος ο Νιόνιος, του 80 η εκδρομής. Όταν ακούμε τη λέξη κουφονίση, άκουγα χθες και το φίλο μου τον Πετρόπουλο, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα, είναι έξω από το γυαλί και με ακούει, που έλεγε, πόσο εύστοχα το έλεγε, όταν ακούγαμε κουφονίση, τι συνειρμούς κάναμε.
1: Sleepy bag και σκηνή σκεφτόμαστε.
0: Ναι, όχι, δηλαδή, κάτσε, κουφονίση, έπρεπε στα χρόνια τα δικά μας να είσαι Πετρόπουλος για να πας. Δηλαδή, Δημήτρης που ροκ τύπος, εναλλακτικός, ωραίος κλπ.
1: Όταν
0: ναι,
1: το επισκέφτηκα, είχε δύο ταβέρνες και ελάχιστα σπίτια. Ναι, δηλαδή, το μάτια δεν το συζητώ.
0: Εμείς ή κάπως πιο, πώς να το πω, διαφορετικά, ροκ μεν, αλλά κάπως πιο.
1: Δεν πηγαίνατε στο κουφονίσι.
0: Ακούγαμε κουφονίσι και λέγαμε άσερε που θα τρέχουμε εκεί πέρα τώρα. Ποιοι πάνε εκεί? Εκεί πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι τουρίστες με δυο σακίδια.
1: Σαν το Πετρόπουλο και τη Γεωργίου έλεγες.
0: Ούτε Γεωργίου, καμία σχέση. Πετρόπουλο.
1: Πήγαινα.
0: Πετρόπουλο. Πήγαινε στην Γάβδο. Ναι, εντάξει. Πήγαινε στην Γάβδο. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Είχε ωραία συντροφιά, φαίνεται. Δεν ξέρω. Δε. Λοιπόν, εγώ δεν πήγαινα πάντως με τίποτα, να είμαι ειλικρινής.
1: Τώρα
0: και
1: χαμός.
0: Τώρα, όχι χαμός. Κάτσε, στο πέρασμα των χρόνων το κουφονίσι αναπτύχθηκε. Δεν ήταν ανεπτυγμένο το κουφονίσι. Ήταν δύο παράγκες, μια ταβέρνα, τρία σπίτια και πάντα.
1: Και, και είναι και πιο εύκολο να πας.
0: Και πάντα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, υπέροχοι άνθρωποι. Θα το πούμε έτσι. Όλα γενικά εκεί τα κουφονίσια, όπως τα λέγαμε.
1: Σχοινούσα,
0: μικρό κουφονίσι, μεγάλο κουφονίσι κλπ. Τώρα γίνεται. Στο πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκε, έτσι.
1: Πολύ.
0: Φτιαχτήκανε και ωραία καταλήμματα.
1: Όσοι πήγαιναν, τους άρεσε, το έλεγαν και στους φίλους τους. Ναι. Πήγαιναν και εκεί.
0: Και τα χρόνια, δεν θέλω να σου πω ότι τα χρόνια. Εντάξει, που ακολούθησαν και ειδικά τη χρυσή άνθηση του χρηματιστηρίου και πιο μετά. Έγινε και ένα τόπο, ας πούμε, κυριλέ εναλλακτική μετάβαση σε διακοπές.
1: Είναι και εύκολο να πας με σκάφος, ναι, ναι, αν κάνεις
0: σκαφάτι
1: κλπ.
0: Εντάξει, τώρα στο μην το συζητάς. Δηλαδή, έχει γίνει Μαγιόρκα το πράγμα. Έβλεπα φωτογραφίες από την Κοσμοσυρωή στην Ιταλίδα, την οποία έχω επισκεφτεί. Εγώ πήγα στα κουφονίσια μετά, όταν έγιναν πιο δημοφιλής προορισμός.
1: Υπέροχη. Είναι υπέροχες όλες οι παραλίες.
0: Τα κουφονίσια δεν το συζητώ. Τα κουφονίσια είναι ένα διαμάντι, έτσι. Ένα διαμάντι. Λοιπόν, γίνεται κόλαση. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, ανοίγουμε και σήμερα την κουβέντα για τον υπερτουρισμό. Γιατί λέμε Κυκλάδες, κόστη ψηλά μετάβασης, τα ακτοπλοϊκά, η διαμονή, τα εστιατόρια, σου φεύγει μια περιουσία, Έλληνες δεν πάνε. Τι δεν πάνε? Γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή αυτό που συνέβη στην Ιταλίδα συνέβαινε τα περασμένα 2-3 καλοκαίρια και συμβαίνει και σήμερα. Η Ιταλίδα είναι η πιο δημοφιλής, ας πούμε, παραλία των κουφονισίων. Συνέβαινε στη Μαγιόρκα, στη Μινόρκα, στα Κανάρια.
1: Και άρχισαν οι κάτοικοι.
0: Βγήκανε στους δρόμους οι κάτοικοι. Και κυνηγάγανε τους τουρίστες με νεροπίστολα. Ναι. Το ξέρεις. Ναι. Ότι παίρνανε κουβάδες με νερό και νεροπίστολα.
1: Εμείς τη λέγαμε την τρίτη συνέντευξη.
0: Ακριβώς.
1: Για τη κινητοποίηση των κατοίκων εκεί. Λοιπόν. Και στη Βαρκελόνη δεν είχαμε τα ίδια.
0: Κουφονίσια υπέροχα. Τα κουφονίσια που έχουν μια άλλη εικόνα. Η Ιταλίδα είναι, να πούμε, στο άνω κουφονίσι, έτσι. Έχει ανοίξει για καλά η κουβέντα για τον υπερτουρισμό και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωστή Παπαδόπουλο. Είναι ο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του Κουφονισίου. Να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό, να ακούσουμε την άποψή του με ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα στους ακροατές σας από τα όμορφα Κουφονίσια.
0: Τα πανέμορφα Κουφονίσια, είναι γεγονός. Λοιπόν, τι χαμός είναι αυτός φέτος?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω μια έτσι γρήγορη εισαγωγή. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά η δημοσιογραφία πόσο πολύ επηρεάζεται πλέον από τα social media. είναι πραγματικά τα social media, ξέρουμε πολύ καλά ότι περιγράφουν μια εικόνα πολλές φορές πλασματική. Λες, ας πούμε, τι όμορφος ένας τόπος ή τι άσχημος.
1: Ενώ δεν είναι, αυτό θέλετε να μας πείτε.
2: Ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Τώρα κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο ήταν πάρα πολύ ζουμαρισμένο, συγκεκριμένα στο σημείο που βγάζει η βαρκούλα που πάει τον κόσμο, ναι, στις παραλίες, τον κόσμο, δηλαδή αυτό που βλέπετε όσοι το έχουν δει, ναι, για να κάνουμε την κουβέντα σωστή.
0: Είναι σε όλα τα sites, σε όλα τα sites.
2: Είναι σε όλα τα sites βέβαια. Ξεκινάει όμως, άμα δείτε το βίντεο, όσοι το έχουν δει, ότι βγαίνει ο κόσμος από τη βαρκούλα και κατευθύνεται προς την Ιταλίδα. Είναι 50-60 άτομα. Άμα τους μετρήσετε έναν έναν, 50-60 άτομα είναι.
1: Ναι.
2: Επίσης είναι σε μέρα συγκεκριμένη που έχει βοριά και γίνεται χαμός όπως σήμερα. Σήμερα έχει 8 μποφόρ εδώ, χαλασμός κόσμου.
1: Και την Ιταλίδα δεν την πιάνει ο αέρας, θέλετε να πείτε, και γι' αυτό έχει τόσο κόσμο.
2: Ναι, με αποτέλεσμα το Πορί, που είναι μια παραλία διπλάσια από την Ιταλίδα που χωράει 600-700 άτομα, να έχουν πάει όλοι στην Ιταλίδα. Ταυτόχρονα δεν έχουμε εικόνα από την υπόλοιπη Ιταλίδα να δούμε. Είναι γεμάτη. Δεν προσπαθώ να κατεβάσω το γεγονός ότι η Ιταλίδα είναι μια παραλία η οποία προτιμάται, ειδικότερα από τους νέους ανθρώπους, ναι, προτιμάται αρκετά. Αλλά ταυτόχρονα το ακουφωνήσει. Δεν έχει φτάσει στο σημείο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με υπερτουρισμό.
0: Εντάξει, έχει όπως είπατε, επειδή εγώ το έχω επισκεφτεί τρεις φορές το Κουφονήσι, όχι στα χρόνια που πήγαινε ο Πετρόπουλος, ο φίλος μου, του 80 και πιο μετά, όταν έγινε πιο δημοφιλές, θέλω να πω, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο.
2: Εγώ ήμουνα εδώ.
0: Έχει πάρα πολύ. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι εγώ ως τουρίστας τη βίωσα. Βίωσα μια κατάσταση όπου έχει κόσμο.
2: Βεβαίως, οι αλλαγές στη ζωή μας έχουν συμβεί σε όλα τα
0: χρόνια. Να πω ότι εγώ ως τουρίστας τη βίωσα. Βίωσα μια κατάσταση όπου έχει κόσμο. Πολύ.
2: Βεβαίως, οι αλλαγές στη ζωή μας έχουν συμβεί σε

0: ολοκληρωμένος
1: δηλαδή,
0: προβλήματος.
1: Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, και το λέω με το χέρι στην καρδιά, όταν διαπίστωσα τελευταία τι καταλήματα υπάρχουν στα κουφονίσια, έμεινα με το στόμα, στα κουφονίσια, έμεινα με το στόμα ανοιχτό, έτσι.
2: Με λογικές τιμές, δηλαδή, είναι... με λογικές τιμές, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος. Ή... Εν πάση περιπτώσει, εσείς μας λέτε μην τρομάζετε, η φωτογραφία δεν είναι αυτή, τα κουφονίσια είναι μια χαρά για να έρθετε.
0: Και εντωμεταξύ, αυτά τα φαινόμενα πάντα στη full season, γιατί τώρα εντάξει, 29-30 Ιουλίου με... Αύγουστο δεν έχει διαφορά, είναι το ίδιο πράγμα, έχει ήδη ξεκινήσει full season.
1: Προφανώς, ναι.
0: Δηλαδή αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες, δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού θα φαινότανε και το βράδυ. Δεν θα φαινότανε μόνο...
1: Μα τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
0: Κύριε Αδαμόπουλε, τώρα αυτή τη στιγμή χτυπάτε το καρφί
1: εκεί που πονάει. Ναι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα του ότι δεν έρχονται μόνο με τις εταιρείες που κάνουν το μεταφορικό έργο, έρχονται και με τα συμβατικά πλοία. Δηλαδή, βολεύει από την Άξο να πάρουν το γρήγορο το πρωί και το απόγευμα να φύγουν με το Blue Star, το συμβατικό.
2: Και γιατί συζητάτε, για να έρχονται λιγότεροι, να έχετε λιγότερα δρομολόγια?
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που το κουφονίσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήματα να μείνει κτλ., σίγουρα φαντάζομαι ότι θα χρειάζεται να έχουν μια προτεραιότητα στις παραλίες ή τουλάχιστον να μην απογοητεύονται από τις παραλίες.
1: Άρα, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρήσω, αναγνωρίζετε το πρόβλημα, κύριε Φαδόπουλε.
0: Κοιτάξτε, ότι δεν το κρύβω κάτω από το χαλί. Δεν λέω ότι τις πρωινές ώρες υπάρχει ένας παραπάνω κόσμος από όσο μπορεί το νησί, οι παραλίες να αντέξουν, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι το φαινόμενο καθημερινό και δεν είναι και το φαινόμενο ότι γίνεται συνωστισμός τέτοιος. Γιατί, όπως σας είπα, ήταν η μέρα με βοριά.
1: Κατανοητό. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σεζόν. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας και θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είδες πόσο ενδιαφέρον όμως είχε συζήτηση.
1: Νομίζω
2: πώς
1: ναι,
2: και οι ίδιοι προβληματίζονται.
1: Η περίπτωση του Κουφονισίου είναι μία από τις περιπτώσεις όπου έχει. Είδες, το αναγνώρισε εν τέλει ότι υπάρχει ένα ζήτημα το πρωί.
2: Να θυμίσω ότι πέρσι ο Δήμαρχος Σήμης είχε θέσει το θέμα για αυτούς τους επισκέπτες των ολίγων ωρών να πληρώνουν ένα ιδιαίτερο τέλος.
1: Είναι από τα μικρότερα νησιά, είναι η Σήμη, είναι η Παξή, είναι η Αντίπαρος.
2: Είναι αυτά.
1: Αλλά και από τα μεγαλύτερα. Η Κύμωνος από τα μεγαλύτερα είναι η Σαντορίνη.
2: Η Μύκονος, η Πάρος που μάθανε ότι βουλιάζει φέτος.
1: Ναι, η Πάρος. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άρη Οίκο. Είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και νομίζω ότι η άποψή του έχει ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Οίκο, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
3: καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε, κύριε Γεωργίου.
1: Λοιπόν, Ελλάδα και υπερτουρισμός. Έχουμε πρόβλημα. Δεν λέω αν έχουμε γίνει Μαγιόρκα που παίρνουν τους τουρίστες με τα νεροπίστολα οι κάτοικοι στο κυνήγι. Αλλά γενικά, εσείς διαπιστώνετε σημεία υπερτουρισμού?
3: Λοιπόν, καταρχάς, οπωσδήποτε δεν έχουμε γίνει η Μαγιόρκα και για να πούμε κάτι γι' αυτό, για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα, η Μαγιόρκα που είναι μικρότερη από τη Μισή Κρήτη, έχει περίπου όσο τουρισμό έχει η Κρήτη και όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα των μεγεθών. Τώρα, ότι όπως ανέφερε και ο κ. Παπαδόπουλος νωρίτερα, ότι υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, θα πρέπει ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Ενώ από όσα άκουσα νωρίτερα από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σας με τον κ. Παπαδόπουλο, στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, πουθενά.

0: κάτοικοι των νησιών, mm-hmm. οι κάτοικοι των νησιών δεν έχουν τέτοια αντιμετώπιση έναντι του τουρισμού. Δεν. Δηλαδή οι τουρίστες είναι καλοδεχούμενοι.
1: Ούτε και στα πιο κοσμικά νησιά, εντός εισαγωγικών, ας το πω το κοσμικά, τα νησιά που δέχονται το μεγαλύτερο όγκο των τουριστών. Τα αναφέραμε πριν μερικά. Ναι. Σαντορίνη, Μύκονο.
0: Ένα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εμείς, ας πούμε, οι κάτοικοι των Αθηνών, να το πω έτσι λίγο απλά, ή των αστικών κέντρων, που μας κακοφαίνεται.
2: Ναι.
0: Πλέον όταν πάμε σε αυτά τα νησιά και δεν είναι όπως τα έχουμε συνηθίσει και είναι και ακριβότερα από ό,τι ήταν κάποτε παλιότερα. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγέθυνσης του τουρισμού και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης, μιλώντας για συνοστισμό, υπερτουρισμό και όλα αυτά, λίγο να αναλογιστούμε και πού θα ήταν όλα αυτά τα νησιά αν δεν είχαν τουρισμό. Δηλαδή, με τη σημερινή κατάσταση στην παγκόσμια καταμερισμό, στην παγκόσμια αγορά εργασίας, είναι νομίζω πολύ λίγα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ένα νησί.
2: Βέβαια τα έσοδα που έχεις από τον τουρισμό τέτοιου είδους είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ίσως γι' αυτό δεν έχουμε αντιδράσει και στα νησιά.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
2: Όχι, λέω, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικά τα έσοδα. Δηλαδή σε σχέση με τις αφήξεις.
0: Το ικανοποιητικά είναι.
2: Το ανάποδο λέγω. Ναι.
0: Ναι, το ικανοποιητικά είναι κάτι που κανείς βάζει το κριτήριό του, αλλά νομίζω ότι ειδικά αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές. Άρα υπ' αυτήν την έννοια σίγουρα είναι ικανοποιητικά, καθώς είναι από τα ψηλότερα τα οποία υπάρχουν
1: και οι τοπικές κοινωνίες ζουν πια από τον τουρισμό.
0: Πάρα πολύ καλά, νομίζω, σε πάρα πολλά μέρη δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που εκτός από το οικονομικό ενδιαφέρον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για το Αιγαίο ειδικά έχει και ένα εθνικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν είχαμε μια εγκατάλειψη των νησιών, τα εθνικά μας βήματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα και πολύπλοκα.
2: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σοβαρή παράμετρος. Το θέμα, βέβαια, είναι αν υπάρχουν και υποδομές ώστε να μπορέσουν να
0: σκάσουν. Πολύ σωστά. Λοιπόν, το θέμα του υπερτουρισμού είναι ένα θέμα κατά βάση υποδομών. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει επαρκής ενέργεια ή επαρκές νερό ή.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Ίκε, να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει. Υποθέτω ότι και εσείς το έχετε ζήσει ή σίγουρα έχει φτάσει στα αυτιά σας. Θα αναφερθώ σε ένα πολύ δημοφιλές νησί που είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα και βουλιάζει κάθε καλοκαίρι και φέτος το καλοκαίρι. Η Έγινα, ας πούμε. Mm-hmm. Η Έγινα που είναι και τόπος κοντινών αποδράσεων αλλά και μονιμότερων διακοπών και κάποιοι έχουν και σπίτια και μένουν σχεδόν μόνιμα. Mm-hmm. Είχε μέχρι πέρυσι όλο και όλο ένα απορριμματοφόρο, χώρια τα προβλήματα με την υδροδότηση, χώρια τα προβλήματα με το ηλεκτρικό κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν και υποδομές ώστε να μπορεί να αντέξει μια περιοχή αυτό τον όγκο του τουριστικού.
0: 100% συμφωνώ μαζί σας και νομίζω είναι 100% η θέση των επαγγελματιών του τουρισμού ότι και αυτή είναι και η απάντηση ουσιαστικά, ότι σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν είναι προβλήματα υποδομών αφενός και αφετέρου είναι προβλήματα διαχείρισης των ροών. Αναφέρθηκε το παράδειγμα με τα καραβάκια.
2: Ναι.
0: Αυτά πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια παραλία η οποία μπορεί να δεχτεί ας πούμε 100 ανθρώπους να φτάνουν ταυτόχρονα τρία καραβάκια.
1: Απ' την άλλη πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος αυτός. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάτι πρέπει να βρεθεί, λέτε.
0: Κάτι πρέπει να βρεθεί, ναι, αλλά εκεί πρέπει να ασχοληθούμε. Δηλαδή, τα ρίχνουμε στον τουρισμό και στους τουρίστες είναι η εύκολη λύση.
1: Απ' την άλλη, υπάρχει και το οικιστικό. Υπάρχει και το οικιστικό. Έχουμε δει, για παράδειγμα, περιοχές. Να, θα σας πω για τη Σαντορίνη, που έχουν ενωθεί περιοχές ολόκληρες από τις νέες μονάδες που φτιάχνονται και άλλες.
0: Γι' αυτό και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάμε να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, προκειμένου να αποφευθούν και μια μεγάλη πληγή, αν το θέλετε, στον ελληνικό χώρο. Είναι η εκτός σχεδίου δόμηση που μπορεί κανείς να χτίζει οπουδήποτε έχει 4 στρέμματα ή 6 ανάλογα με το πώς είναι η περιοχή, πώς είναι χαρακτηρισμένη, και αυτό έχει δημιουργήσει μια οικιστική ανάπτυξη που είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα real estate και όχι τουρισμού, με τη βραχυχρόνια μίσθωση αυτά τα δύο κάπως έχουν ενωθεί, και αυτό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί μεταξύ των άλλων είναι κάποιες επενδύσεις σε ένα μεμονωμένο σπιτάκι σε μια πλαγιά,
2: ναι.
0: Σκεφτείτε τι επιβάρυνση σημαίνει για τον Δήμο, για να πηγαίνει να μαζεύει τα σκουπίδια του, για τη ΔΕΗ, όποιος είναι ο πάροχος.
2: Πάει τα καλώδια, το νερό κλπ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια ανάπτυξη η οποία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό δεν υπάρχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πουθενά στην Ευρώπη αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Έχει ιστορικούς λόγους πώς προέκυψε, αλλά δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Ενώ αν ήταν μέσα σε ένα σχεδιασμένο χώρο, θα ήταν αυτά τα θέματα, θα ήταν λυμμένα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπήρχε μια αντίληψη, η οποία είχε εξοργήσει, είχε διατυπωθεί και δημοσίως από κάποιες πλευρές πριν από κάποια χρόνια, σε σχέση με τους προορισμούς των καλοκαιρινών διακοπών, ότι ενδεχομένως κάποιους προορισμούς πρέπει να τους αφήσουμε μόνο για τους τουρίστες. Αυτό, το οποίο ακούγεται εξωφρενικό, σε κάποιες χώρες όπως την Ισπανία συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που οι Ισπανοί δεν τους πλησιάζουν το καλοκαίρι. Αλλά αυτό είναι μια αντανακλαστική, θα έλεγα, αντίδραση. Δεν είναι κάτι που τους το επιβάλλουν. Σου λέει, εγώ δεν τρέχω τώρα, ας πούμε, στη Μαγιόρκα, για παράδειγμα, που γίνεται ο χαμός. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να μπούμε σε μια τέτοια λογική, ιδίως ό,τι αφορά τις Κυκλάδες, ή είναι εντελώς ανεδαφικό κάτι τέτοιο?
0: Νομίζω ότι είναι και λάθος. Δεν είναι απλώς ανεδαφικό. Νομίζω ότι είναι και λάθος, γιατί ένας λόγος που, μάλλον ο κυριότερος λόγος που η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής προορισμός είναι οι άνθρωποι της. Είτε αυτούς που συναντάει ο τουρίστας στο δρόμο, είτε αυτούς τους οποίους του συναντάει σε μια συναλλαγή, ξέρω εγώ, ένα σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο, ένας πολιτής σε ένα κατάστημα, ο ρεσεπιονίστ κλπ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουμε εμείς υπό την ευρύτερη έννοια εκεί πέρα, οι Έλληνες εκεί πέρα, αλλοιώνεται και το μάλλον μειώνεται η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προορισμού. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε και υπόψη μας. Δηλαδή ότι η εγγενής φιλοξενία την οποία έχουμε ως λαός είναι ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Πολύ ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, έχω μια τελευταία είδηση, Μαρία, σε σχέση με την φωτιά στην Κρήτη.
1: Έχουμε κάποια εξέλιξη.
2: Ναι, έχουμε εξέλιξη. Έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και αποκατάστασης ομαλότητας στις περιοχές. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματα, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο της Φεστού, όπου ο Δήμος Φεστού με τη συνδρομή της περιφέρειας παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη, το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία που είχαν μεταφερθεί. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στήλη και τμήματα του δικτύου. Βρίσκονται σε εξέλιξη και εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή. Τώρα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης παραμένει σε συνεργασία, όπως λέει, με την περιφέρεια και τους Δήμους Αγίου Βασιλείου Φεστού, το ΔΔΕ και την αστυνομία, προκειμένου να αποκαταστήσει τα προβλήματα και να επιστρέψουν οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στην κανονικότητα.
1: Μακάρι όσο γίνεται πιο γρήγορα και μακάρι να σβήσει και αυτή η φωτιά. Εδώ εστιάζεται το ενδιαφέρον σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio. Θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε. Αύριο θα τα πούμε εμείς.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Ρέθυμνο, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην πυρκαγιά του Γηθίου, ένας πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ενέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκλεισε τους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το λιμενικό προχώρησε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδετούν συνεχώς αναζωπηρώς, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 αμποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αιγαία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσφατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βορειάνοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι πέες των ανέμων θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 την Αττική και τα Κύθυρα, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της ΠΑ. 3 άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτμικτον. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Αμούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι, καθώς οι ασθενείς και από το νοσοκομείο της περιοχής. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 220.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο Οδική Ασφάλεια, Ενέργεια και Μεταρρυθμίσεις. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά. Χανιών επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του.
0: Ο καιρός.
1: Θυολώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την Earth Zakynthou.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Senses Eyesight.
5: Όραση. Οπτικά.
4: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
5: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
4: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
5: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
4: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
5: Welcome to the Eyesight World.
4: Eyesight Optics.
5: Eyesight Οπτικά.
6: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
7: με τη Χαρή Κλιαμενότου
8: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Έρτζα Κίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

You know it makes me feel good. Ερτ Ζακίνθου στους 95,2 και στους 93,2 μπορείτε να μας ακούτε. Στο εδώ Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, εάν την έχετε καταστήσει σε κάποια από τις έξυπνες συσκευές σας, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση, κουζίνα, ψυγείο, δεν ξέρω τι άλλο, θερμάστρα, στα αυτοκίνητά σας βέβαια. Και όσοι δεν το έχετε κάνει, κάντε το, δεν είναι απολύτως τίποτα. Έτσι είναι η γνωστή διαδικασία που μπορείς να κατεβάσεις μια εφαρμογή στο κινητό σου. Για όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε μέσω αυτής, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και για εκείνους που μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας βέβαια.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, δραματική είναι η κατάσταση στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, σε μια απίστευτα όμορφη περιοχή, εκεί στον Άγιο Παύλο, στην Αγία Γαλήνη, όλο αυτό το κομμάτι, στην Κρία Βρύση, το οποίο καίγεται από χθες. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα. Το τραγικό είναι και το δυστύχημα είναι ότι δεν μπορούν από χθες να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Έχουν εκενωθεί διάφοροι οικισμοί και από θαλάσσεις, κυρίως από θαλάσσεις, γιατί ειδικά χθες ο δρόμος ο οποίος οδηγούσε προς το βόρειο Ρέθυμνο ή στις άλλες περιοχές ήταν αποκλεισμένος από την φωτιά. Στην Αγία Γαλήνη πλέον δεν υπάρχει θέμα, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από εκεί επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Αυτοί είχαν φιλοξενηθεί στο γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη, ωστόσο μένεται η πυρκαγιά στο υπόλοιπο κομμάτι, εκεί στην Κρία Βρύση. Ξεκίνησε στην Κρία Βρύση στις 2:30 σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν ηχήσει μηνύματα 112 της πολιτικής προστασίας. Και αν και δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι οικισμοί ή οι κατοικημένες περιοχές, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη. Όποιος έχει πάει στην περιοχή ξέρει ότι όταν στην υπόλοιπη Κρήτη, για να μην το πάρω σε όλη τη χώρα, έχει άπνοια, εκεί έχει τουλάχιστον 4 μποφόρ. Είναι ένα σημείο το οποίο ειδικά τέτοια εποχή έχει πανίσχυρους, όχι απλά ισχυρούς, πανίσχυρους ανέμους, κάτι που καθιστά αδύνατο στα εναέρια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Επειδή τώρα πάλι ακούγονται διάφορα και επειδή μπορεί να βγαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι εκεί αγωνιούν και το καταλαβαίνουμε, έτσι, να πούμε αρχικά ότι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή την πυρκαγιά 2 πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και τελικά έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Ένας ακόμα στο Γήθιο, ο οποίος όμως πέθανε από παθολογικά αίτια, όχι εξαιτίας της φωτιάς. Η άνεμη λοιπόν είναι 10 μποφόρ, σε κάποια σημεία τα ξεπερνάνε τα 10. Έχουν αρχίσει πάλι και βγαίνουν διάφοροι εκεί. Το ξαναλέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν και έχουν χάσει την περιουσία τους ή κινδυνεύει να χαθεί η περιουσία τους και είναι σε απόγνωση, προφανώς και μπορούν να λένε και να ζητάνε και να παρακαλούν ή να εξοργίζονται και να λένε πού είναι τα εναέρια και πού είναι τα εναέρια. Η δική μας η δουλειά είναι να λέμε τα πράγματα ως έχουν, να μην παραπληροφορούμε, να μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο και να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί και εδώ στη Ζάκυνθο έχει τύχει πυρκαγιά στην οποία δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα γιατί είχε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα εναέρια λοιπόν δεν μπορούν πάνω από 8 μποφόρ 9 να επιχειρήσουν. Ούτε τα ελικόπτερα, ούτε τα αεροσκάφη, ούτε τα καναντέρ δηλαδή, ούτε τα πεντζετέλ, ούτε οι τράκτορες, ούτε. Είναι απαγορευτικό. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Το λέω αυτό, καλά χρόνια, ναι, εντάξει, το λέμε και χρόνια, όποιος καταλαβαίνει. Γιατί ακόμα υπάρχουν ακόμα αυτοί ανόητοι οι οποίοι λένε να έρθει το ρωσικό το μπάρι, όπως λέγεται, ή το αμερικανικό το τάδε. Δεν μπορούν, καλά, αυτά είναι που δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους, δεν το συζητάμε, αλλά δεν εξυπηρετούν σε τίποτα στην Ελλάδα. Θα το λέμε γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί ανόητοι, γιατί πλέον ή
αν δεν είναι ανόητοι, είναι, το κάνουν οι θελημένα, έτσι. Είναι προβοκάτορες, είναι δεν ξέρω τι, προπαγανδιστές, είναι δεν ξέρω. Είναι σε συγκεκριμένη ιδεολογία είναι. Λοιπόν, δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτά στο ιδιόμορφο που έχει η γεωλογία, η μορφή στην Ελλάδα, με τα βουνά, τις χαράδρες, ξαφνικά θάλασσα. Δεν μπορεί. Αυτό το Μπέριεφ, πώς λέγεται και το αμερικανικό, είναι έρημος ή ίσιωμα ή βουνό που να είναι η μία του πλαγιά, ας πούμε, χιλιόμετρα, και να πάει και να ρίχνει από συγκεκριμένο ύψος. Έχουν έρθει αυτά εδώ, έχουν δοκιμαστεί σε πυρκαγιές όπως την Ηλία, δεν, αντίθετα, δυσκολεύουν το έργο παρά βοηθούν. Γιατί ό,τι νερό ή υλικό και να ρίξουν, αφρό ή οτιδήποτε άλλο, δεν φτάνει από το ύψος που το ρίχνουν. Οι πιλότοι τους δεν μπορούν, και λόγω ικανοτήτων, γιατί να το λέμε και αυτό, οι Έλληνες πιλότοι είναι οι κορυφαίοι. Οι κορυφαίοι σε ό,τι έχει να κάνει με πτυτικά μέσα, και δεν μιλάω μόνο για την πυροσβεστική, και οι πιλότοι τους δεν μπορούν να κατέβουν τόσο χαμηλά, και το ίδιο το αεροσκάφος δεν αντέχει να κατέβει τόσο χαμηλά. Γιατί είναι οι αντιδράσεις τους στο μικροκλίμα που δημιουργείται στη φωτιά, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με αυτή την μορφολογία του εδάφους, είναι σίγουρο ότι θα πέσει. Οπότε το ρίχνει από ψηλά, εμποδίζει και την κυκλοφορία την εναέρια, δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις τα άλλα, είναι χάσιμο. Δεν έχει να προσφέρει κάτι. Τώρα, εκείνοι οι οποίοι συνεχίζουν να λένε την μπούρδα τη συγκεκριμένη, ας συνεχίσουν, τι να κάνουμε τώρα. Είναι αυτό που λέμε, ότι έχουν, η μεγαλύτερη φωτιά που έχουν δει είναι στο μπάρμπεκιου. Άμα τρέξει το λιπάκι από την πριζόλα και πάρει φωτιά το κάρβουνα από κάτω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φωτιά που έχουν δει από κοντά. Για να τα λέμε όπως είναι δηλαδή. Προφανώς και είναι πάρα πολύ στενάχωρο, και να δώσουμε και τα συλληπιτήριά μας για το χαμό των τριών ουσιαστικά πυροσβεστών. Ο ένας παθολογικά, αλλά επιχειρούσε εκείνη την ώρα ο άνθρωπος. Οι άλλοι δύο στο Ρέθυμνο. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση. Δραματική. Το μεγαλύτερο μέτωπο είναι από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς λόγω των θυελωδών ανέμων. Φανταστείτε ότι οι ρηπές έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Με ρηπή 125 χιλιόμετρα, σκεπή σηκώνει, όχι να πάει να επιχειρήσει αεροσκάφος ή ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο δύσκολο είναι, σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκονται όλοι, και οι πυροσβέστες που επιχειρούν και οι κάτοικοι βέβαια. Εμείς να ευχηθούμε να πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια. Μιλάμε για μια απίστευτου κάλους περιοχή εκεί. Για μένα είναι από τα, αν όχι το πιο όμορφο, από τα πιο όμορφα κομμάτια της Κρήτης, περιοχές της Κρήτης. Είναι κρίμα. Και μένει να δούμε και τα αίτια, έτσι, πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά.

η πυρκαγιά, η φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο πριν 2 ημέρες ξεκίνησε από τον Χιτά, από ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον Χιτά. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις και ο δήμαρχος μεταξύ των συλληφθέντων, ο αντιδήμαρχος επίσης, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος είναι οδηγός απορριμματοφόρου. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Χιτά είχε διαμορφωθεί σε απόσταση 300 μέτρα από το κεντρικό κύτταρο μία χωματερή ανεξέλεγκτη, για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμοζόταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους. Της χωματερής που ήταν μέσα στο Χιτά. Της παράνομης χωματερής, το ξαναλέω γιατί βαράνε τέλεια εδώ γύρω, που ήταν μέσα στο Χιτά. Λοιπόν, 4 συλλήψεις. Έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 8.500 ευρώ στους συλληφθέντες. Βαρύνονται με την κατηγορία του εμπρισμού κατ' ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια το συγκεκριμένη κατηγορία. Και είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να θυμίσουμε, δήμαρχος, αντιδήμαρχος, υπεύθυνος του Χιτά και ένας δημοτικός υπάλληλος οδηγός απορριμματοφόρου. Τώρα, μέσα σε όλες αυτές τις φωτιές αξίζει να πούμε ότι το 26 από τον Ιανουάριο μέχρι χθες έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα ύψους 897.000 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις και μάλιστα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 204 από αυτές είναι από αμέλεια και οι 28 είναι από πρόθεση. Τώρα, πέρα από αυτούς τους 4 που συνελήφθησαν, είχαμε άλλες 3 συλλήψεις για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο πάρκο Γουδί, στο κτίριο το πρώην Ολυμπιακό ακίνητο του μπάτμιντον, το θυμόμαστε, έτσι ήταν στις 12 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν συνελήφθησαν 3, οι οποίοι τι έκαναν. Προκάλεσαν τη φωτιά καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό. Στα ίχνη τους έφτασαν οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτύρων. Έγινε η σύλληψή τους με συντονισμένη επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και με τη συνδρομή των ΟΠΚΕ. Έχουν ταυτοποιηθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού που φαίνονται τα 3 οχήματα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και να αποχωρούν λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ρωμά είναι. Και έχουν συλληφθεί λοιπόν 3, γιατί έκαιγαν τα καλώδια εκεί μέσα για να πάρουν το χαλκό, τα παράτησαν και κάηκε το μισό μπάτμιντον.

και να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Σας έχουμε πει ότι εδώ και δύο μέρες αναζητούμε κάποιους από τους υπεύθυνους των εταιριών. Δύο είναι οι εταιρείες εδώ στη Ζάκυνθο που έχουν βγάλει στην αγορά τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Είχαμε μια επαφή χθες επικοινώνησε μαζί μου ένας κύριος ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της μίας από τις δύο εταιρείες. Είχαμε μια κουβέντα με μηνύματα, τέλος πάντων, είναι η αλήθεια. Ήλπιζα να μπορέσουμε να έχουμε μια κουβέντα στον αέρα σήμερα τουλάχιστον. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες τελικά να τα καταφέρουμε, ή έστω μια ενημέρωση. Γενικά διαπιστώνω μια δυσκολία στην επικοινωνία και στο να συζητήσουν οι εκπρόσωποι των εταιρείων. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι κρύβονται. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι δεν μπορείς να κρύβεσαι. Όταν είναι τα πατίνια διάσπαρτα σε όλο το νησί, όχι απλά δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα να κρύβεσαι. Πρέπει να ακουστεί και η δική σου η πλευρά. Δηλαδή μπορεί να φταίμουν ένα μας όλοι οι άλλοι ανόητοι. Μπορεί να είναι για καλό αυτό το πράγμα, που έχει καλές πλευρές, έτσι. Δηλαδή είναι ένα μέσο μετακίνησης που είναι πιο φτηνό, που μπορεί κάποιος να το πάρει, να τα αφήσει, δεν ταλαιπωρείται. Έχει τις καλές του πλευρές. Πιθανότητα να είναι και περισσότερες οι καλές από τις κακές. Απ' την άλλη δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Δηλαδή όταν στο site της εταιρείας, της όποιας εταιρείας, λέει ότι για να νοικιάσεις πρέπει να έχεις αυτό και αυτό και αυτό και κράνος, ρωτάω εγώ, δεν θα έπρεπε να παρέχεται με κάποιο τρόπο το κράνος? Δεν θα έπρεπε οι υπάλληλοι της εταιρείας στο νησί, από τη στιγμή που εντοπίζουν που είναι τα πατίνια, είναι παρατημένα σε διάφορες περιοχές, να πάνε το γρηγορότερο και να τα βάλουν σε ένα καλύτερο σημείο, να δουν αν βρίσκονται που βρίσκονται, γιατί βρίσκονται, είναι πεταμένα στη μέση του δρόμου και δεν πάει, είμαστε γαϊδούρια όλοι, δεν πάμε να το βάλουμε στην άκρη. Δεν πρέπει να πάει ο υπάλληλος της εταιρείας? Οι υπάλληλοι της εταιρείας που αλλάζουν τις μπαταρίες είναι μόνο γι' αυτό? Επιτρέπεται αυτό να γίνεται με συμβατικά αυτοκίνητα? Βάζω εγώ τα ερωτήματα γιατί ξέρω ότι ακούνε για να τα μεταφέρουν για να με ξαναπάρει ο άνθρωπος, μπας και συνεννοηθούμε. Λοιπόν, επιτρέπεται η αλλαγή των μπαταριών να γίνεται με συμβατικά αυτοκίνητα και με τον τρόπο που γίνεται? Είναι πολλά τα... Ξέρουν για την νομοθεσία στην Ελλάδα σε σχέση με τα πατίνια? Όταν νοικιάζεις το πατίνι σου έρχεται μήνυμα ότι δεν μπορούν να ανέβουν δύο άτομα επάνω, ότι δεν μπορείτε να το παρατήσετε εδώ και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Ξέρουν ότι αρκετοί από τους πελάτες τους έχουν ήδη πρόστιμο ή διοικητικές κυρώσεις, ακόμα και δικαστήρια. Τα ξέρει αυτά η εταιρεία, οι εταιρείες οι δύο? Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτούλι όμως, αλήθεια. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο έχει αναχθεί στα κυρίαρχα, μέσα στα πέντε κορυφαία. Δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις από τους εκπροσώπους των εταιριών τους εδώ? Αν όχι εδώ αδυνατούν, γιατί δεν ξέρω, έχουν τις κλειστές τους οι εταιρείες οι οποίες έχουν εγκαταστήσει εδώ τα πατίνια, έχουν άδεια? Έχουν, προφανώς έχουν. Δεν έχουν για να τα τοποθετούν σε δημοτικά, σε περιοχές δημοτικού που ανήκουν στον Δήμο. Μπορούν στο δρόμο? Σε ιδιωτικά σημεία φυσικά και μπορούν. Στο δρόμο μπορούν? Σε πολλά σημεία μπορούν, δεν απαγορεύεται. Αυτά όμως, να έρθει να βγει ένας άνθρωπος, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, να βγει ένας άνθρωπος να μας το πει. Όποιος κρύβεται σημαίνει ότι κάτι κάνει ή παράνομα ή παράτυπα ή στη ζούλα ή δεν θέλει να βγει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Εάν σκοτωθεί ένας από αυτά τα παιδιά ή τραυματιστείς πάρα πολύ σοβαρά με τα πατίνια, τότε τι θα, αν κρύβονται τώρα, τότε τι θα κάνουν ακριβώς δηλαδή? Και το ξαναλέω, και οι εκπρόσωποι τους εδώ που εκμεταλλεύονται τα πατίνια ουσιαστικά, και οι εταιρείες. Ή και σε αυτό η Ζάκυνθος είναι το μπάχαλο το ίδιο και δεν μιλάει κανένας, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς ψάχνουμε. Και θα το φτάσουμε, για το λέω για να τελειώνει αυτή η πλάκα δηλαδή. Μέχρι εκεί που όσο δεν πάει άλλο. Γιατί η κατάσταση με τα πατίνια στη Ζάκυνθο σε αρκετές περιοχές είναι όχι απλά προβληματική, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά σε κάποιες ώρες που είναι τύφλα και πάνε και παίρνουν τα πατίνια και γυρνάνε. Κλειδώστε τα με τα μεσονύχτια, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αλλά ένας εκπρόσωπος οφείλει να βγει να μιλήσει. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη δυσκολία. Το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς, μιλήσουν δεν μιλήσουν. Και τηλεοπτικό. Απλά το λέω γιατί, εντάξει, νομίζουν ότι κρυπτόμενοι θα σταματήσουν το ρεπορτάζ ή την αναζήτηση του θέματος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ξεχάστε το.

Όσοι έχετε ή όσοι τραβήξετε από εδώ και πέρα είτε βιντεάκια είτε φωτογραφίες με πατίνια τα οποία είτε κινούνται επικίνδυνα, είτε είναι δικάβαλα, είτε πεταμένα, παραχωμένα, στείλτε τα στα social, μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου στο Facebook κυρίως, μπορείτε να τα στείλετε. Ως Ερτ Ζακίνθου μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram και στο X και στο TikTok. Απλά στο Facebook είναι καλύτερα διαχειρίσιμα. Όσοι λοιπόν και θέλετε να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία, στείλτε μας ή φωτογραφίες ή βιντεάκια και θα αναρτηθούν, θα γίνει το αντίστοιχο θέμα και στην τηλεόραση και πάντου. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Απλά έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο σε ποιες περιοχές συμβαίνει. Έχουμε, αλλά απλά να το επιβεβαιώσουμε και που είναι πιο έντονο το πρόβλημα.

κάτι αλλάζει, έχει αλλάξει ήδη. Τουλάχιστον φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό ποιο είναι, είναι η καθημερινή και τακτικότατη περιπολία του λιμενικού στο κόλπο του Λαγανά, στο θαλάσσιο πάρκο, η έλεγχη και η επιβολή προστήμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε προχθές μία σύλληψη ενός 22χρονου Ολλανδού, ο οποίος είχε νοικιάσει αυτές τις βάρκες τις οποίες νοικιάζουν όλοι. Να πω ότι η φωτογραφία είναι αρχείου στο site, δεν είναι ότι συμβαίνει τώρα, έτσι είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν μπορούσαμε να έχουμε τη φωτογραφία, και αν ήταν θα είχαμε βάλει αράχνη, θα λέγαμε αυτός είναι. Είναι αρχείο η φωτογραφία που έχει μπει στο site. Λοιπόν, είχε νοικιάσει ο συγκεκριμένος λοιπόν Ολλανδός, 22χρονος, μαζί με φίλους του, μία βάρκα από εκεί που νοικιάζουν όλοι, έτσι. Και εντοπίστηκε από το σκάφος του λιμενικού να κινείται εντός του κόλπου του Λαγανά, που είναι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, έτσι, με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Να θυμίσουμε ότι η επιτρεπόμενη ταχύτητα μέσα στον κόλπο για όλους είναι τα 6 ναυτικά μίλια, μέχρι 6. Λοιπόν, τον σταμάτησαν εκεί τα στελέχη του λιμενικού, συνελήφθη, του επιβλήθηκε πρόστιμο, το πρόστιμο είναι κάτι παραπάνω από 500 ευρώ. Και μένουν τώρα και οι προβλεπόμενες υπόλοιπες διοικητικές κυρώσεις. Λοιπόν, να θυμίσουμε τώρα, να πούμε ότι επειδή γενικά ο κόσμος, επειδή είχα και ένα τηλεφώνημα χθες, το οποίο δεν το πιστεύουν, γίνεται και γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Απλά εδώ είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, να το πω έτσι. Και είναι και πάρα πολλές οι βάρκες οι οποίες λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις. Μπορεί να νοικιάσει κάποιος ένα μικρό σκάφος, δεν χρειάζεται άδεια χειριστή. Εάν είναι κάτω από 9 ύπους η μηχανή, κάτι τέτοιο. Μέχρι 30 λοιπόν, χωρίς δίπλωμα. Και μπορεί να πάει συγκεκριμένα, βέβαια με συγκεκριμένες ταχύτητες. Οι περισσότερες μάλιστα εδώ στη Ζάκυνθο, για να μην γκρινιάζουμε μόνο, είναι και μπλοκαρισμένες, δεν μπορούν να πάνε πάνω από 6 ναυτικά μίλια. Κάποιες όχι, όπως αυτή που έγινε προχθές το περιστατικό. Γενικά στον κόλπο του Λαγανά η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, τραγική. Ειδικά μερικές ώρες της ημέρας είναι αυτό που βλέπεις, είναι απίστευτο να γίνεται. Κατά τα άλλα, η ευαισθησία μας για τη Χελώνα και για το θαλάσσιο πάρκο είναι τεράστια. Και μας πείραξε μόνο μην αναστηλώσει τον πύργο στο Μαραθωνήσι ο άνθρωπος του οποίου είναι και η ιδιοκτησία του το Μαραθωνήσι, που δεν πάτησε καν σε Χελώνα. Αλλά το να πηγαίνουμε τα σκάφη στο Μαραθωνήσι και να πατάνε πάνω στις φωλιές κάτι χιλιάδες τουριστών, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η ευαισθησία μας γενικότερα. Έτσι το λέω, γιατί για να μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Μπορούν λοιπόν να νοικιάσουν τέτοιες βάρκες και μπορούν να πάνε μέχρι συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή από εδώ από το Λαγαλά τους λένε θα πάτε μέχρι πίσω στις Μυζήτρες. Πάνε. Από τον Άγιο Νικόλα και από τον Πορτοβρώμη τους λένε μπορείτε να πάτε και μέχρι το Ναυάγιο. Πάνε, ανάλογα τον καιρό. Δεν θα ρισκάρει κανείς, το λέω γιατί ανησυχεί κόσμος που δεν ξέρει. Δεν θα ρισκάρει κανείς να αφήσει τη βάρκα του να φύγει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παντελώς άπειρος, εάν έχει την παραμικρή υπόνοια ότι δεν μπορεί ή ότι θα έχει καιρό, ας πούμε. Έτσι. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια αυτό ήταν περίπου ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, στον κόλπο του Λαγανά, σουλάτσαρε ο καθένας όπως ήθελε, έκανε ό,τι γούσταρε, jet ski που υποτίθεται ότι απαγορεύονται, ταχύπλοα που υποτίθεται ότι απαγορεύονται να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Φέτος υπάρχει παρουσία του λιμενικού. Οφείλουμε αυτό να το πιστώσουμε στη λιμενική αρχή. Είναι καθημερινά ένα από τα σκάφη του λιμενικού, είναι τρία που είναι σε λειτουργία μαζί με το ένα που λειτουργεί και ως ασθενοφόρο. Καθημερινά λοιπόν είναι ένα πλωτό του λιμενικού στον κόλπο του Λαγανά, το άλλο είναι για το υπόλοιπο νησί που περιπολεί. Φανταστείτε ότι έχει αφιερωθεί ένα σκάφος για τον κόλπο του Λαγανά. Τι γίνεται, φανταστείτε. Λοιπόν, το οποίο περιπολεί και επιβάλλει τον νόμο. Μέχρι

Τώρα λοιπόν, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, έτσι. Άλλες χρονιές δεν το είχαμε. Λοιπόν, μέχρι σήμερα έχουν κυρωθεί περισσότερες από 25 παραβάσεις, οι περισσότερες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και αγκυροβολία σε απαγορευμένα σημεία. Δεν επιτρέπεται παντού. Είναι τριζωνικό το σύστημα του θαλασσίου πάρκου. Δεν επιτρέπεται παντού να αγκυροβολήσει κάποιος. Λοιπόν, σε αυτές τις παραβάσεις το πρόστιμο είναι σε όλους, έτσι, πάνω από 500 ευρώ. Συν τα υπόλοιπα. Άρα, κάτι κινείται. Κάτι πάει να γίνει ή κάτι γίνεται. Όχι κάτι να είμαστε, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Όταν δεν υπήρχε, όχι, ούτε καπέλο λιμενικού να κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή, το λέγαμε, ήμασταν οι πρώτοι που το καυτηριάζουν. Τώρα όμως γίνονται περιπολίες. Γίνονται, έχουν αποτελέσματα. Έτσι. Είναι αρκετό αυτό, με ρωτάτε? Όχι, δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί θα μπορούσε να πάει κάποιος, ας πούμε, στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη που γίνεται το μπάχαλο, το ίδιο, με μία βόλτα? Μία βόλτα. Εάν πάει κάποιος λοιπόν και κόψει τα πρόστιμα που πρέπει να κόψει εκεί και το κάνει μία φορά την εβδομάδα, θα αλλάξει η εικόνα στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη, το οποίο είναι ένα τεράστιο πάρκινγκ. Τεράστιο πάρκινγκ πάνω στην άμμο. Έτσι. Πάνε όλοι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους γιατί φεύγουν με τις βάρκες. Οι βάρκες είναι εκατοντάδες, οι οποίες υποτίθεται ότι βγαίνουν έξω με τρέιλερ. Δεν μπορεί να μείνει μέσα δεμένη, αλλά είναι εκατοντάδες βάρκες δεμένες μέσα στην παραλία. Δεν υπάρχει άδεια που να λέει ότι μπορώ εγώ να έχω επιχείρηση και να νοικιάζω βάρκες και να τις έχω δεμένες μέσα, είτε αρόδου είτε άρόδου. Πού να τις έχεις εκεί? Δεν έχει τίποτα άλλο. Το λιμανάκι είναι για τους ψαράδες, υποτίθεται, που δεν μπορούν να βγουν. Ούτε επίσης μπορούν εκεί να μένουν σταματημένα τα πούλμα, τα βανάκια, τα. Δεν επιτρέπεται. Το πάρκινγκ είναι εκεί που είναι ο κυκλικός, τέλος, εκεί που είναι η πρασινάδα. Μπήκανε τουαλέτες από το Δήμο, να το πούμε, δύο χημικές. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, προφανώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, εάν κατέβει με σκοπό να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, έτσι, όχι να κατέβει για να δει τι γίνεται, ξέρουν τι γίνεται, και αρχίζει και μοιράζει πρόστιμα μία φορά την εβδομάδα, θα στρώσουν όλα, θα γίνουν πολύ καλύτερα. Εκεί τώρα, είχε χθες ο Σάκης ο Νέγκας τον Νίκο τον Κότη, τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο. Πρόκειται να μπει ένα C-Track. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο έχει κρατηθεί για χώρο αμαία, το οποίο είναι μέσα στη μέση των, δηλαδή είναι στον πίσω χώρο στην παραλία, πάνω-πάνω, προφανώς για να μπορεί να σταματήσει ένα βανάκι, ένα αυτοκίνητο αμαία. Το συζητάμε και αυτό τώρα, το παρκάρισμα πάνω στην άμμο δηλαδή, okay. Αλλά μπροστά δεν μπορεί να περάσει οποιοδήποτε άνθρωπο, όχι με καροτσάκι ή αμαία, οποιοδήποτε δεν μπορεί να περάσει, γιατί είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εκεί που θα μπει ακριβώς το C-Track? Απάντησε χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στο Σάκη. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Είπε ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε. Να το δούμε και αυτό.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Μεγάλη προσοχή έξω, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, έχει και ζέστη. Πολύ μεγάλη προσοχή με το παραμικρό που θα δούμε και υποψιαστούμε ότι μπορεί να είναι φωτιά ή οτιδήποτε, αμέσως στην πυροσβεστική, αμέσως στο 199, αμέσως όμως, για να έχει δείξει και η διοίκηση νέα και φυσικά οι άντρες και οι γυναίκες εδώ της πυροσβεστικής ότι είναι στο δευτερόλεπτο στο σημείο, είναι σε απόλυτη εγρήγορση. Ας βοηθήσουμε κι εμείς. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στους δρόμους, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχοι με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στο Ρέθυμνο, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων. Με ενός λεπτού συγγείται η μισιολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα παραστεί σήμερα στην κηδεία του πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη στα Φούρφουρα, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, καλύτερη κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, αναζωπηρώσει την Αγία Παρασκευή. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή ενώ το λιμενικό προχώρησε σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Πιο αισιόδοξη είναι εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Συνεχίζει αναζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτιωμένη αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η φωτιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Με ευρύ ατζέντα που εκτείνεται από την οδική ασφάλεια και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έως τη διαχείριση του νερού, συνεδρίασε στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Μούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι καθώς και ασθενείς από νοσοκομείο της περιοχής. Ένα ακόμα πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπαλικεσίρ. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 200.000 κατοίκους και παραθερεστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλετανιά Χανίων. Επέβαιναν σε δίκυκλο το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αναστάτωση επικράτησε στο μετρό λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής, το οποίο συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.
0: Ο καιρός.
1: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 Μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

κάτω στην παραλία. Κι εγώ είμαστε. Έχουμε κάνει τα καλοκαίρια κακοκαίρια. Και δεν κεγόμαστε μόνο στην Ελλάδα, καίγονται Ισπανία και Γαλλία για παράδειγμα. Στην Ελλάδα 3 νεκροί πυροσβέστες. Τι χειρότερο. Τα ίδια και τα ίδια κάθε καλοκαίρι και χειρότερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Καίγονται και ανατινάσσονται εργοστάσια, ανακύκλωση και όχι μόνο, σκοτώνονται και εργαζόμενοι. Και όλα αυτά τείνουν να γίνουν κανονικότητα. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή σήμερα, καθώς έχουμε 3 συνεντεύξεις, 2 τηλεφωνικές και 1 στο στούντιο. Αρχής γενομένης με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη τεχνικών έργων και προϋπολογισμού στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Γιώργο Μάμαλο. Επίσης με τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Τότι Σούλη. Και με καλεσμένο στο στούντιο αργότερα το συμπατριώτη μας, ιστορικό Νίκο Καποδίστρια. Τι άλλο θέτε, τι άλλο θέτε δηλαδή. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα 9 με 11». Είναι η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» 11 με 12 σήμερα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και σήμερα, 5η 30 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2026, αύριο και επίσημα μας αποχαιρετά και ο Ιούλιος. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Περνάμε σε λίγη μουσική και πανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Και πάμε μέχρι την Κέρκυρα, το νησί των Φεάκων, την αρχόντισσα του Ιωνίου, την έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ιστορική έδρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σήμερα για λίγα λεπτά της ώρας, από τη Δευτέρα με πολύ μεγαλύτερη άνεση χρόνου, γιατί έχει πολλά να πει, είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων και προγραμματισμού στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, εννοείται, Γιώργος Μάμαλος. Κύριε Μάμαλε, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο από την Κέρκυρα.
0: Καλημέρα στην ομορφότερη και πιο γραφική Κέρκυρα.
1: Όλα τα νησιά μας είναι ωραία, κύριε Νέγκα. Ναι, όλα τα νησιά μας είναι γραφικά και ωραιότατα. Το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Θα θέλω να μας ενημερώσετε λιγάκι για την εκπροσώπηση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στην ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων. Η εκπροσώπηση ήταν από εσάς. Συμμετείχατε λοιπόν με την ιδιότητα του θεματικού αντιπεριφερειάρχη, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Αρχή, όπως λέτε, σε σχετική ανακοίνωση, σε μια κρίσιμη συζήτηση για τις θήκες του οδικού δικτύου, το οποίο είναι προβληματικό ως ένα μεγάλο βαθμό και στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
1: Ναι, πρέπει να σας πω ότι είχαμε δεχτεί μια πρόσκληση και στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία αποτελείται από 25 βουλευτές όλων των κομμάτων, είχαν προσκληθεί και εκτός εμού και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ο κ. Μαρκουίζος, ειδικός και θέματα έτσι οδικής ασφάλειας, όπως και ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Κούκουλας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και ο κύριος Χατζηκυριαζής, ο αντιπεριφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Κληθήκαμε το λοιπόν να δώσουμε τα φώτα μας και τι συνθήκες οδικής ασφάλειας επικρατούν στα όρια των περιφερειών μας και ειδικότερα εμείς στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω ότι τονίσαμε, δώσαμε το πλέγμα από την πλευρά μας ως περιφέρεια Ιωνίων Νήσων των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια νησιωτική περιφέρεια και ειδικά η περιφέρεια δική μας, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε πεπαλαιωμένες υποδομές, έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Τονίσαμε τις επιπτώσεις που έχουμε από την κλιματική κρίση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την κατακόρυφη αύξηση που υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τους θερινούς μήνες, στο κυκλοφοριακό φορτίο που έχουν όλα τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Τονίσαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα που προκύπτει για μας, για τις νησιωτικές περιφέρειες και ειδικά για μας, για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, από ένα αναπτυξιακό ισοδύναμο. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι εμείς ως νησιωτικές περιφέρειες δεν επωφελούμαστε όπως οι αντίστοιχες υπηρετικές περιφέρειες από τα μεγάλα τομιακά έργα των Υπουργείων. Δηλαδή γίνεται σε μια υπηρετική περιφέρεια ένα μεγάλο έργο ενός αυτοκινητόδρομου, το επωφελείται φυσικά η περιφέρεια, όμως δεν βάζει από το δικό της κορβανά έτσι τα χρήματα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει, να χρηματοδοτηθεί ένα έργο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έλλειμμα που έχουμε και αναδείξαμε την νησιωτικότητα, η οποία νησιωτικότητα για μας έπρεπε να είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα. Τονίσαμε επίσης ότι λόγω της συνεχής αύξησης της τουριστικής κίνησης υπάρχει μεγάλη καταπώνηση όλων των υποδομών που έχουμε,
0: ναι,
1: και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους που εμείς διαθέτουμε.
0: Οικονομικούς φόρους εννοείται.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η κατασκευή και η συντήρηση όλων αυτών των, όλων αυτών των υποδομών είναι πολύ μεγαλύτερη, το κόστος συντήρησης είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στις υπηρετικές περιφέρειες, και γι' αυτό ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένα μόνιμο χρηματοδοτικό, να υπάρχει ένας μόνιμος χρηματοδοτικός μηχανισμός αποκλειστικά για τη συντήρηση του επαρχιακού και περιφερειακού οδικού δικτύου,
0: ναι,
1: των νησιωτικών περιοχών. Τονίσαμε τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε στον οδοφωτισμό, στις διασταυρώσεις που κάνουμε, διανοίξεις, οριμάζουμε νέες μετέτες για να κάνουμε παρακάμψεις, κόμβους κτλ. Σε όλη την περιφέρεια έτσι. Και καταθέσαμε και 6 προτάσεις, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, ναι,
1: συντομία να σας τις πω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Όπου
0: γιατί είναι και η ουσία αυτή.
1: Είναι η αύξηση, να υπάρχει μια αύξηση των εθνικών πόρων για τη συντήρηση του περιφερειακού οδικού δικτύου.
0: Ναι.
1: Να θεσμοθετηθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό για τις νησιωτικές περιφέρειες λόγω του αυξημένου, αυτό που σας είπα προηγουμένως, του αυξημένου μεταφορικού και κατασκευαστικού κόστους.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών ορίμασης και αδειοδότησης των έργων, διότι ξεκινάμε να μελετάμε ένα έργο και μέχρι να οριμάσει η μελέτη και μέχρι να πάμε στη δημοπράτηση
0: περνάνε έχουμε
1: 2-3 χρόνια.
0: Αυτό και πολύ
1: είναι κάτι το οποίο είναι και δεν αποτυπώνεται, και ακόμα και η βούληση και το όραμα μιας περιφερειακής αρχής δεν αποτυπώνεται στην πράξη. Να υπάρχει μια συστηματική εφαρμογή εντέχων οδικής ασφάλειας σε όλα τα δημόσια έργα.
0: Ναι.
1: Να ενισχύσουμε τη συνέργεια μεταξύ περιφερειών, υπουργείων, δήμων, ειδικής αστυνομίας, επιστημονικών φορέων κτλ. Και να δημιουργηθεί και ένα μόνιμο παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας για τα Ιόνια νησιά, με στόχο την ιεράρχηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων τις οποίες πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τονίσαμε επίσης, αν με επιτρέπετε και αν έχω το χρόνο να πω, ότι ακόμα πέραν από το οτιδήποτε δρόμους κάνεις και οτιδήποτε παρεμβάσεις κάνεις, η πρόληψη πάντα είναι οικονομικότερη από την αποκατάσταση μετά από ένα, ένα σοβαρό
0: τροχιόδη
1: ή μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η οδική ασφάλεια δεν εξαρτάται μονάχα από τους δρόμους, εξαρτάται και από τον άνθρωπο, από την οδηγική συμπεριφορά, από την τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
0: ναι,
1: από τη χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας κτλ. Διότι εκείνο το λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι στο τέλος η ασφάλεια
0: και η σωματική αγκαιρότητα των πολιτών.
1: Των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Η οδική ασφάλεια δεν μετριέται πάντα σε χιλιόμετρα, ξέρετε, ασφαλτοστρώσεων ή σε τεχνικά έργα. Μετριέται σε ανθρώπινες ζωές που σώζονται, σε οικογένειες που δεν θα βιώσουν την απώλεια, σε παιδιά που θα επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Και αυτός είναι ο κοινός μας στόχος, αυτό τονίσαμε, κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη μας και όλων μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αυτό το τονίσαμε, με σχέδιο και μια συνεργασία και υπευθυνότητα, ώστε κάθε έργο που υλοποιείται να συμβάλλει σε ένα έτσι καλύτερο και ασφαλέστερο, σύγχρονο και ανθεκτικό οδικό δίκτυο για όλους.
0: Μάλιστα. Τα είπατε σε λίγα λεπτά όλα, ή τουλάχιστον σταθήκατε στην ουσία. Μόνο μια κουβέντα.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή η ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων, τελικά τι είναι, πώς, και ποιες αρμοδιότητες έχει?
1: Ακούστε, είναι όπως.
0: Δηλαδή, ποια είναι η σημασία ύπαρξής της?
1: Όπως όλες.
0: Άρα και η σημασία της εκπροσώπησης της περιφέρειας από εσάς, ναι, σε αυτή την επιτροπή.
1: Ναι, στη ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφαλείας καταγράφει σε όλο το εύρος της κοινωνίας μας, σε όλο το εύρος της χώρας, τα προβλήματα, και οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και η ίδια η Επιτροπή μετά είναι ως ένα συμβουλευτικό όργανο και ως ένα εισηγητικό όργανο προς τη Βουλή των Ελλήνων, όπου νομοθετεί, όπως ξέρετε, νομοθετεί η Βουλή.
0: Προς την επίσημη πολιτεία. Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση την οποία κάνουμε, και δεν την κάνω μόνο εγώ, δεν την έκανε μόνο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
0: Όλες οι περιφέρειες.
1: Και
0: οι 13 περιφέρειες της χώρας.
1: Και οι 13 περιφέρειες κατά καιρούς καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις ανησυχίες τους και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις προτάσεις τους φυσικά. Και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλη αυτή η διαδικασία.
0: Κύριε Μάμαλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: ιδιαίτερα σημαντική ενημέρωση αυτή για ένα δραματικά επίκαιρο θέμα όπως είναι η οδική ασφάλεια. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Καλώς εγώ των πραγμάτων και Θεού θέλω
1: να πούμε και για πράγματα.
0: Για έργα και παρεμβάσεις για τα Ιόνια νησιά και για τη Ζάκυνθο.
1: Τα Ιόνια και ειδικά για τη Ζάκυνθο.
0: Γιατί έχετε πολλά να πείτε και να ανακοινώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ πάντα για τη διάθεσή σας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.

0: σε μια πρώτα απ' όλα ανθρώπινη συνέντευξη που θα παραχωρήσει αυτή την ώρα στην ΕΡΤ της Ακίνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακίνθου και με μεγάλη εμπειρία στα κοινά του νησιού συμπατριώτης Μαστότης Σούλης, θα περιγράψει την εμπειρία του από την πολύχρονη μάχη που δίνει με την επάρατο νόσο και την πρώτη χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία στην προκειμένη περίπτωση, στην οποία επευλήθη χθες στην νεοσύστατη χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου του νησιού, μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας με μετακινήσεις στην Αθήνα. Κύριε Σούλη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας κύριε Νέγκα, θα μου επιτρέψεις να σε λέω Σάκη και να με λες Τότι, μετά από δεκαετίες. Καλημέρα, χαίρομαι που σε
0: Τότι σε πρόλαβα δημοτικό σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρτεμισίων.
1: Και εσύ είναι νεαρός δημοσιογράφος.
0: Ναι, κάλυπτα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρτεμισίων, καθότι και εγώ είμαι Αρτεμίσιος και δει από τον Ρωμύρη. Εσείς από την περιοχή του Κυλιωμένου, με τον αείμνηστο τότε δήμαρχο Σκοπιώτη Αγαλιώτη.
1: Ναι. Αιωνία του, η μνήμη τέλειο σαν άνθρωπο, να είναι λαμπρή το κόμμα που τον σκεπάζει.
0: Από τους, έχει αφήσει εποχή.
1: Ναι,
0: έχει αφήσει εποχή. Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος ο Σκοπιώτη.
1: Ναι.
0: Γιατρός,
1: και καλός άνθρωπος.
0: Μάλλον δεν... Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια. Θέλουμε λοιπόν να μας περιγράψετε τη χθεσινή σας εμπειρία, την πρώτη χημειοθεραπεία που κάνατε στην νεοσύστατη χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου του νησιού. Μετά από πολλά χρόνια, όπως είπα, ταλαιπωρίας με μετακινήσεις στην Αθήνα, κύριε Σούλη.
1: Ναι. Με μία λέξη απλά, ήμουνα γεμάτος όλο μου το σώμα από τη συγκίνηση. Δεν θα μπορούσα να το διανοηθώ πριν από 13 χρόνια παραμονή Αγίας Εκατερίνης το 2013, όταν διαγνώστηκα με τον πρώτο καρκίνο και χειρουργήθηκα στην Αθήνα, ότι θα έρθει μια ώρα που θα κάνω τις θεραπείες στο νησί μαζί με άλλους ακινθινούς, οι οποίοι βασανίζονται περισσότερο από μένα στην Πάτρα, στην Αθήνα, και να μην έχουν τελειωμό τα βάσανα και θα έλεγα αυτή η απελπισία να έχεις μαζί με όλα τα προβλήματα της αρρώστιας, να έχεις και τη βάσανο του ταξιδιού που είναι για τους καρκινοπαθείς είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ επώδυνο και επίπονο, θα έλεγα.
0: Είναι μια οικονομική, σωματική και ψυχική περιπέτεια και καταπώνηση.
1: Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο κομμάτι
0: είναι το ψυχολογικό.
1: Πολλοί άνθρωποι, ξέρω καλά που σας λέω, δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε τα εισιτήρια ή τα βασικά έξοδα, είναι το ψυχολογικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είσαι στον τόπο σου, στο σπίτι σου, με πρόσωπα και ανθρώπους που γνωρίζεις, και δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες, ο ένας δίνει κουράγιο στον άλλον, και ειδικότερα στους νεότερους που έρχονται για θεραπείες, βλέπουν τους παλιότερους, βλέπουν την ψυχραιμία. Αυτό θα το πούμε και παρακάτω, έχει συμβάλει πάρα πολύ και ο Σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο, και ένιωθα μια απέραντη συγκίνηση, το επαναλαμβάνω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και αυτά τα συναισθήματα ένιωθα και νιώθω ακόμα.
0: Ναι, θέλω έτσι με λίγα λόγια, αν μπορείτε, γιατί έχουμε και θέμα χρόνου, να αναφερθείτε σε όλη αυτή τη δύσκολη προσπάθεια προκειμένου να γίνει πράξη δημιουργία και λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου Ζακίνθου, που για εσάς τελικά ήταν σκοπός ζωής που πραγματώθηκε, θέλοντας να προσφέρετε στους καρκινοπαθείς του νησιού τη δυνατότητα να κάνουν τις θεραπείες τους στον τόπο τους και να ανακουφιστούν από όλη αυτή την ψυχική, σωματική και οικονομική περιπέτεια και καταπώνηση.
1: Ναι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ περιληπτικά.
0: Περιληπτικά, ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Το 2019, μετά τον τρίτο καρκίνο που είχα περάσει, είχα το όραμα τη δημιουργία ενός συλλόγου.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα μόνος μου. Βοηθήσανε πάρα πολύ και ιδρυτικά μέλη. Άλλοι είναι στη ζωή και θα τιμηθούν στην ώρα τους από το σύλλογο, τους γνωρίζει, είναι καταγεγραμμένοι. Να αναφερθώ μόνο σε 2-3 πρόσωπα. Και τότε τελειώναμε ένα κύκλο θεραπείων εγώ με τον Γιάννη Τοντόζη.
0: Ναι.
1: Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μαζί να κάνουμε αυτό το σύλλογο. Στις προσπάθειες αυτές μας στήριξαν, όπως είπα, και θα αναφερθώ μόνο σε 2 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας. Ο ένας είναι ο αγαπημένος μου παιδικός φίλος από το οικοτροφείο, ο Διονύσης ο Γάσπαρος.
0: Ναι.
1: Και η άλλη είναι, που δεν είναι μαζί μας ο Διονύσης, και η άλλη είναι η Μαρία Βλαχοπούλου Δραγώνα, συμμαθήτρια από το γυμνάσιο, η οποία κι αυτή δεν έχει την τύχη να είναι στη ζωή μαζί μας.
0: Ναι.
1: Όλοι εμείς είχαμε αυτό το όραμα, τρέξαμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί πολλά σπίτια την κρύβανε την αρρώστια ακόμα και πριν από 6 χρόνια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ακόμα ταμπού και προκατάληψη.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Σε μια μικρή τοπική κοινωνία όπως
1: σήμερα και έχει συμβάλει πολύ ο σύλλογος.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι εν ζωή βοηθήσανε ο σύλλογος να σταθεί στα πόδια του. Και δεν θα ξεχάσουμε και πρέπει να το πούμε τον εφημέριο της κοινότητας Γαϊτανίου, όπου μας έδωσε το εκκλησιαστικό κέντρο να συνεδριάζουμε, να λέμε τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας μέχρι και σήμερα. Mm. Γιατί και σήμερα θα πρέπει να το πω για να απευθυνθώ.
0: Ο σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου δεν έχει γραφεία.
1: Ο σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου έχει συμβάλει τα μέγιστα να δημιουργηθεί η ογκολογική μονάδα και δεν έχει γραφεία.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν έχει γραφεία? Και εδώ απευθύνομαι με όλο το σεβασμό στο
0: Δημαρχό,
1: που είναι και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου, πρέπει να το πω αυτό, ότι ζητήθηκε από το Σύλλογο κάποια στιγμή, έχω ενημερωθεί, να τους δοθούν γραφεία σε κάποιο
0: πόλη,
1: σημείο του Δήμου μέσα στην πόλη,
0: ναι.
1: Τους είπε να πάνε στο Γαϊτάνι. Στο Γαϊτάνι,
0: στο πρώην κοινοτικό γραφείο.
1: Ναι, οι καρκινοπαθείς δεν είναι δυνατόν να πάνε. Γιατί? Διότι κατατακτά, και ειδικά εμείς που κάνουμε θεραπείες, κάθε 20 μέρες πρέπει να κάνουμε γενικές εξετάσεις, να τις πάρουμε μαζί μας, να πάμε να κάνουμε τη χημειοθεραπεία μας. Αυτοί οι άνθρωποι τους κατεβάζει κάποιο συγγενικό πρόσωπο στην πόλη, εάν έχουν ένα χώρο, ένα γραφείο, είτε μέσα στην πόλη, οπουδήποτε και να είναι αυτό, δεν πειράζει, μπορούν να εξυπηρετηθούν και να μένει το γραφείο ανοιχτό, να το επισκέπτονται οι καρκινοπαθείς. Ένα χώρο 15
0: και να μην υποχρεώνται να μετακινούνται εκτός πόλης κτλ. Ναι,
1: ναι. Ναι. Ένα γραφείο 15 τετραγωνικά να μένει ανοιχτό την ημέρα, να μπορούν να πηγαίνουν, να συζητάνε τα προβλήματά τους και να μπορεί να δίνει λύσεις ο σύλλογος. Γιατί, όπως είπα, μπορεί να είχαμε το όραμα και να το ξεκινήσουμε, αλλά πρέπει να αναφερθώ με πολύ σεβασμό και πάρα πολύ αγάπη στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Σπύρου του Ξένου. Είναι ένα ικανό συμβούλιο, με έναν άξιο πρόεδρο και με τον αντιπρόεδρο, τον Γιάννη τον Τόζη, πρέπει να το πούμε, ο οποίος διαχρονικά είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου από την πρώτη στιγμή, παρά τα προβλήματα υγεία που έχει αυτό, και φροντίζουν για τον καλό των καρκινοπαθών και μόνο. Εάν δεν υπήρχε αυτό το συμβούλιο σήμερα και αυτός ο πρόεδρος, δεν θα υπήρχε η ογκολογική μονάδα.
0: Ναι.
1: Είναι άξιος, βάζει στόχους, μπορεί και τους υλοποιεί. Και να αναφερθώ επιγραμματικά.
0: Και στη χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χειομεθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, την ώρα που ήσασταν και εσείς εκεί, όπως και άλλοι ογκολογικοί ασθενείς, προκειμένου να κάνετε τις θεραπείες σας.
1: Τις θεραπείες μας,
0: ναι. Δεδομένου ότι ο Σύλλογος στηρίζει συλλογικά αλλά και προσωπικά και μεμονωμένα τα μέλη του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι απόλυτο. Και ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, για το σήμερα που μιλάμε, και πρέπει να το πούμε, υπήρχε η πολιτική βούληση από τον Υπουργό Υγείας και από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ναι. Χρειάζεται να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, είναι ακόμα στην αρχή χειρομαθεραπευτική μονάδα, έχει μόνο έναν ογκολόγο, τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Βεβαίως, και τι γίνεται? Κάθε μέρα έρχονται ασθενείς ακινθινοί που κάνουν τις θεραπείες τους στην Πάτρα ή στην Αθήνα και κάνουν εδώ στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, ο κύριο Παπαδόπουλος, ο ογκολόγος, καταβάλει
0: κάθε δυνατή προσπάθεια. Ναι, ναι.
1: Οι δύο νοσηλεύτριες και η φαρμακοποιός, δεν μπορώ να πω με τι αυταπάρνηση δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που εξυπηρετούν. Είναι η νοσηλεύτριξη των φαρμάκων μαζί με τον νοσηλεύτριο και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν και να στελεχωθεί
0: περαιτέρω
1: και
0: με άλλο
1: προσωπικό το νοσοκομείο. Και επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα. Μια καρέκλα να καθίσουν κάποιοι. Καταλάβατε. Λοιπόν, και ο σύλλογος προσπαθεί να το δει και η διοίκηση του νοσοκομείου. Ένα μικρό σαλονάκι με 4 καρέκλες.
0: Είναι το
1: να μπορούν να κάθονται αυτοί που θα αναμένουν.
0: Μάλιστα.
1: Τη σειρά του να μπουν στη θεραπεία.
0: Εσείς κάνετε ανοσοθεραπείες, κύριε?
1: Ανοσοθεραπείες αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς έχετε εντρυφήσει στο αντικείμενο?
1: Δεν σε άκουσα.
0: Έχετε εντρυφήσει στο αντικείμενο?
1: Ναι, εντάξει, σαν ασθενής.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω
0: κλείνοντας, γιατί θα επανέλθουμε και θα σας καλέσω στο στούντιο του σταθμού, κύριε Σούλη, δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα χθες μπροστά στα μάτια σας.

0: ιδιαίτερα συγκινητικά με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Με ασθενείς που εντοπίστηκαν πρόσφατα ή διαγνώστηκαν πρόσφατα με καρκίνο.
1: Ναι, εγώ αναδεικνύεται καθημερινά, χωρίς την πανοκρουσία, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Συλλόγου. Ότι εάν θέλει στήριξη ένας ασθενής, έρχονται αμέσως όπου και να βρίσκεται να τον στήριξουν. Ναι. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά, σκεφτείτε ότι χθες είχε γενέθλια καρκινοπαθής που έκανε χημειοθεραπεία και ο σύλλογος ήθελε να του κόψει τούρτα. Ναι. Είναι κάτι που δεν θα το βρει. Έχω γυρίσει, είχα την τύχη και την ατυχία μαζί, θα έλεγα, να γυρίσω όλα τα νοσοκομεία του νομού Αττικής. Δημόσια και ιδιωτικά.
0: Εκεί είναι πιο απρόσωπη η κατάσταση.
1: Εκεί είναι το απρόσωπο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι εκείνο το ζεστό που θα πει στον πιο νέο ή σε αυτόν που ήρθε για πρώτη φορά, μην ανησυχείς, κοίτα εμένα, παλεύω 13 χρόνια, μπορεί να αλλάζει η ζωή μας σε κάποιο σημείο, αλλά όμως είναι μια ποιοτική ζωή και μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε μικρότερη κλίμακα, αλλά όχι να κλειστούμε μέσα σε 4 τείχους και να με ψημιρούμε ή να λέμε, να απογοητευτούμε ότι έρχεται το τέλος. Όχι. Οι καρκινοπαθείς αυτή τη στιγμή είναι χρόνια ασθενείς, κάνουν τις θεραπείες τους, προχωράει η επιστήμη, ο σύλλογος είναι δίπλα τους.
0: Πολλές μορφές καρκίνου πλέον αντιμετωπίζονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το παν είναι η ψυχολογία, δεν πρέπει κανείς να το βάζει κάτω, πρέπει να το συζητάει, πρέπει να ζητάει βοήθεια, πρέπει να τον στηρίζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά
0: του. Ναι, γιατί υπήρξε και ένα περιστατικό με συμπολίτη μας που πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο. Και υπήρξε άμεσα η ψυχολογική στήριξη από την πλευρά του Συλλόγου, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν το αντιμετώπισε. Δηλαδή, αναστατώθηκε ο άνθρωπος πανικοβλήθηκε.
1: Του καρκίνου και από ό,τι θυμάμαι από τον εαυτό μου,
0: ναι,
1: από το 2013, και είναι σημαντικό, είναι ένα σοκ.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αλλάζει η ζωή του.
0: Αλλάζει η ζωή του και δεν ξέρει πόση ζωή θα έχει.
1: Ναι, αλλά δεν καταστρέφεται η ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να αλλάξει σε ορισμένες
0: και να βγει πιο δυνατός,
1: αλλά βγαίνει πιο δυνατός.
0: Φιλοσοφείς και τη ζωή, αλλάζεις τη θεώρηση.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Αλλάζεις ολόκληρη τη θεώρησή σου για τα πράγματα, την κοσμοθεωρία σου, την αντίληψή σου, τη στάση ζωής σου.
1: Και θέτεις και άλλες προτεραιότητες, πιο ουσιαστικές θα έλεγα, ναι, από αυτές που είχαμε στα νιάτα μας.
0: Και καταλαβαίνεις πόση σημασία έχει τελικά η υγεία. Ναι. Η σωματική και ψυχολογική.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρει ο καρκινοπαθής ότι έχει ανθρώπους δίπλα του και τον στηρίζουν. Ναι.
0: Εσείς πάντως είστε παράδειγμα με την έννοια ότι έχετε κουράγιο, δύναμη, θέληση, αισιοδοξία και το παλεύετε και τα έχετε καταφέρει μέχρι τώρα μια χαρά. Και δεν είχατε να αντιμετωπίσετε έναν, αλλά και πολλούς καρκίνους.
1: Ναι, μου το λένε πάρα πολύ. Ναι. Μου το λένε πάρα πολύ και θα σας πω τη δική μου τη θέση όταν μου το λένε. Δεν νιώθω διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους, πιστεύομαι. Όταν διαγνώστηκα με τον πρώτο καρκίνο, είπα, κοίτα να δεις τώρα πώς έγινε η ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ήμουν 62 ετών.
0: Ήταν το πρώτο σοκ αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν. Μετά κάθισα, να πω την αλήθεια, πήρα ένα βιβλίο ότι θα διαβάσω, η γυναίκα μου ήταν στην Αθήνα, τα παιδιά, πώς θα διαβάσω, και είχα τη σελίδα ανάποδα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι δεν μπορώ. Από εκεί και πέρα άρχισα σιγά σιγά να βάζω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Μόνο μια σειρά στο μυαλό
1: με την αγάπη της οικογένειάς μου και με τη στήριξη, να αλλάζω προτεραιότητες, να πω ότι θα το παλέψω, και το κουράγιο βγήκε στην πορεία. Δεν νιώθω τίποτα διαφορετικό.
0: Και ζείτε μια φυσιολογική ζωή. Στο χωριό, στην Ήπεθρο, με τις αγαπημένες σας συνήθειες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και με τους αγαπημένους ανθρώπους κοντά σας.
1: Σε πιο μικρή κλίμακα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάνω ό,τι έκανα. Και εκείνο που έχω να πω και είναι σημαντικό, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε κουράγια, δεν εύχομαι σε κανέναν να χρειαστεί να το επιβεβαιώσει.
0: Αυτό που μου είπατε χθες, φιλοσοφημένη κουβέντα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κουράγιο.
1: Κάτι που μέσα από τα 13 χρόνια εμπειρίας στον πόνο, γιατί δεν ήταν, δεν διαγνωστικά με ένα καρκίνο, με 5 καρκίνους, έχω κάνει 7 χειρουργία, έχω κάνει ακτινοβολίες, έχω κάνει χημειοθεραπείες, τώρα κάνω ανοσοθεραπείες και θεωρώ τον εαυτό μου, δεν απογοητεύτηκα σε καμιά στιγμή, δεν είπα γιατί να τύχει σε μένα,
0: ναι,
1: δεν σκέφτομαι ότι μπορεί να πεθάνω αύριο βράδυ.
0: Ναι.
1: Έμαθα να μην προγραμματίζω μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα.
0: Να ζείτε το σήμερα, το τώρα, τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο που πρέπει να το ξέρουμε. Καμιά φορά σκεφτόμαστε να είσαι καλά, λέμε σε κάποιον. Όταν είμαστε νέοι, δεν το εννοούμε.
0: Όχι.
1: Τώρα μετά από αυτά τα βάσανα, όταν λέω, μπορεί να προηγήσουμε τα μπέλη ή ξέρω εγώ κάτι μελίσια που έχω εκεί, είναι που με

0: τάδε. Και του λέω να είμαστε καλά και του χρόνου και το νιώθω.
1: Κύριε Σουλή,
0: είναι διαφορετική η φιλοσοφία του ανθρώπου πια, ναι. Αλλά έχω μάθει να ζω με αυτό, ναι. Και δεν το αφήνω να με κυριεύσει. Αυτό είναι ο λόγος.
1: Αυτό είναι άλλο. Και το σημαντικότερο μήνυμα που αφήνετε. Και πολλά συγχαρητήρια και καλή δύναμη και καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σε εσάς και στους υπόλοιπους οικολογικούς ασθενείς. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και διαζώσεις από κοντά εδώ στο στούντιο του Στάντου.
0: Να είστε καλά, καλά. Κύριε Σουλή. Ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους καρκινοπαθείς και στους οικείους τους κουράγιο και να μην το βάζουν κάτω, να μην το βάζουν κάτω με τίποτα.
1: Το κρατάμε. Καλή σας μέρα, κύριε Σουλή.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Μάλιστα, και μετά από αυτή τη συγκινητική συνέντευξη με τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Τότη Σούλη, ακολουθεί μια ακόμη ενδιαφέρουσα συνέντευξη για λίγα λεπτά της ώρας. Τι να κάνουμε, έχουμε πάντα θέμα χρόνου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου τον αξιόλογο συμπατριώτη μας, ιστορικό Νικόλαο Καποδίστρια, ο οποίος είναι γιος του πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια και ανιψιός της Άννας Καποδίστρια με το ιστορικό επώνυμο. Λοιπόν, αφορμή για τη συνέντευξη σήμερα μαζί του, και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και βρίσκεται εδώ μαζί μας, είναι ότι ο Νικόλαος Καποδίστριας τιμήθηκε με το Καφτατζόγλιο γραφείο του ΕΚΠΑ, βραβείο του ΕΚΠΑ, για την διδακτορική του διατριβή που αφορά τον τίτλο, το θέμα «Στάσεις και μορφές αρχοντικής εξουσίας στη Βενετική Ζάκυνθο, η οικογένεια Μακρύ και τα Ορλοφικά». Συγκαταλέγεται στις διατριβές που βραβεύονται για το έτος 2025 με το Καφτατζόγλιο βραβείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Νίκος Καποδίστριας είναι διδάκτορ ιστορίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζεται κυρίως στην ιστορία του Ιωνίου και των Επτανήσεων και τη Βενετική περίοδο. Άνω τελεία. Καλώς ήρθες, Νίκο Καποδίστρια.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Σάκη.
0: Τα είπα λίγο βιαστικά, έκανα και τα σαρδά μου.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Λιγάκι πιο κοντά το μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, έχεις το λόγο, να μην σε διακόπτω. Για αυτή τη βράβευση, πώς προέκυψε, πώς νιώθεις?
1: Κοίταξε, η διδακτορική μου διατριβή, η υποστήριξη έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια στο Πανεπιστήμιο.
0: Μην έχεις καθόλου άγχος.
1: Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτυχε να βραβευτεί φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είναι για το 2025. Πρόσφατα βγήκαν οι ανακοινώσεις. Είναι οπωσδήποτε μια βράβευση, ένα είδος δικαίωσης, θα έλεγα.
0: Βεβαίως.
1: Για την ερευνητική μου προσπάθεια. Γενικά είμαι άνθρωπος που, εντάξει, περισσότερο για μένα σημασία έχει η δουλειά, τα βραβεία έρχονται μετά, αλλά
0: τα βραβεία
1: είναι μια επιβεβαίωση και είναι και μια ευκαιρία, νομίζω, κάποιοι άνθρωποι να δουν με τι ασχολείσαι, να ενδιαφερθούν για σένα και ιδίως με ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγοι όσοι ασχολούμαστε.
0: Ναι, ναι. Ήταν επιλογή σου ή προέκυψε στην πορεία και σήμερα είσαι διδάκτορ ιστορίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών?
1: Οπωσδήποτε ήταν επιλογή μου. Μια διδακτορική διατριβή δεν μπορείς να την ξεκινήσεις και κυρίως να την ολοκληρώσεις αν δεν είναι επιλογή σου. Είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογής και είναι θέμα πραγματικά συνειδητής επιλογής, δεν γίνεται αλλιώς. Μια διδακτορική διατριβή πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον μια πενταετία.
0: Τουλάχιστον μια πενταετία.
1: Τυπικά τριετία.
0: Τυπικά τριετία.
1: Πώς ουσιαστικά όμως μια διατριβή χρειάζεται μια πενταετία γεμάτη για να μπορεί και περισσότερο για να ολοκληρωθεί, ειδικά στις ανθρωπιστικές σπουδές. Ιδίως για
0: μιλάμε
1: την ιστορία
0: για
1: που έχω άποψη
0: διαδικασία.
1: Εγώ. Βεβαίως, ναι, είναι μια δουλειά καθαρά ερευνητική. Ο κύριος όγκος της εργασίας μου, της έρευνάς μου, διεξήχθη στα κρατικά αρχεία της Βενετίας για μια τριετία, όπου ήμουν υπότροφος από το 2013 μέχρι το 2016. Καταλαβαίνεις, πρώτα η έρευνα, μετά η επεξεργασία των πηγών, μετά η διαδικασία της συγγραφής, πήρε αρκετά χρόνια. Εμένα μου πήρε δηλαδή σίγουρα 5 με 6 χρόνια.
0: 5 με 6 χρόνια.
1: Καθαρά μόνο για τη διατριβή, γιατί στην Βενετία δεν έκανα μόνο αυτό.
0: Συλλογή στοιχείων, επεξεργασία,
1: ναι.
0: Δημοσιοποίηση. Mm-hmm. Αν το λέω σωστά. Είναι συγκεκριμένα τα
1: στάδια. Ουσιαστικά είναι υποστήριξη της διατριβής, που είναι μια διαδικασία ενδοπανεπιστημιακή, θα λέγαμε. Και από εκεί και πέρα, το νέο βήμα είναι η δημοσίευση.
0: Ναι.
1: Που δεν δημοσιεύονται όλες οι διατριβές φυσικά. Η δημοσίευση η έκδοση, σε βιβλίο. Εγώ τώρα η δική μου διατριβή την χάνει Η βράβευση να συμπίπτει και με την, και με την εκδοσή της. Βρίσκεται στο τυπογραφείο αυτή τη στιγμή από τις εκδόσεις Ηρόδοτος.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να κυκλοφορήσει.
0: Είναι μια μοναχική διαδικασία.
1: Απολύτως μοναχική διαδικασία. Απολύτως μοναχική διαδικασία.
0: Ναι. Δεν ρωτάω τυχαία, Νίκο Καποδίστρια. Ναι.
1: Απολύτως μοναχική διαδικασία.
0: Θέλει κόπο, χρόνο.
1: Αφοσίωση. Θυσίες, όπως όλα τα πράγματα όμως, φυσικά. Εντάξει.
0: Στέρηση του ελεύθερου χρόνου.
1: Ναι. Και πρέπει να μάθεις να ζεις σαν στρατιώτης. Πρέπει δηλαδή
0: άρα
1: να φτιάξεις μια. Φυσικά,
0: να κάνεις ένα πρόγραμμα.
1: Φυσικά πρέπει να φτιάξεις μια δική σου ρουτίνα και να ξεπερνάς και καθημερινά τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις.
0: Να κάνεις καθημερινές υπερβάσεις.
1: Υπάρχουν, ας πούμε, οι λογοτέχνες που γράφουν από ανάγκη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λογοτέχνες που σηκώνονται κάθε πρωί και έχουν την ανάγκη να γράφουν για 3 ώρες. Γιατί αυτό βγαίνει από μέσα τους.
0: Πρώτα και κύρια για τον εαυτό τους.
1: Πρώτα και κύρια για τον εαυτό τους. Μια ιστορική έρευνα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Δηλαδή.
1: Φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και χαρισματικοί άνθρωποι που μπορούν να γράφουν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά μιλώντας για το 90% των επιστημόνων, όσο γνωρίζω και εγώ από φίλους, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη και για να καταφέρεις να βγάλεις μια διατριβή σε πρώτη φάση, μετά το βιβλίο είναι μια άλλη διαδικασία, πρέπει να, κάθε μέρα να έχεις φτιάξει μια ρουτίνα η οποία θα σε φέρνει πιο κοντά προς το στόχο, να γράφεις κάποιες λέξεις, να προχωράς στην επεξεργασία σου.
0: Ή να ξαναγυρίζεις πίσω, να διορθώνεις, να αλλάζεις.
1: Φυσικά, κάτι που μου είχαν πει και το έχω κρατήσει από τα διάφορα που μου είχαν
0: γιατί
1: πει.
0: Όταν ξαναγυρίζεις πίσω, τόσο αλλάζεις και
1: όταν έγραφα τη διατριβή. Μια διατριβή προχωράει όταν θα έχεις τη δύναμη. Κάτι που μου είχαν πει και το έχω κρατήσει από τα διάφορα που μου είχαν
0: γιατί
1: πει.
0: Όταν ξαναγυρίζεις πίσω, τόσο αλλάζεις και
1: όταν έγραφα τη διατριβή. Μια διατριβή προχωράει όταν θα έχεις τη δύναμη να σβήνεις αυτά που έχεις γράψει.

0: Είναι υποέκδοση, είναι στο τυπογραφείο. Ο τίτλος θα είναι λίγο παραλλαγμένος. Θα είναι
1: μάλιστα.
0: Αρχοντική εξουσία και τσαρική επιρροή στο Βενετικό Ιόνιο, η οικογένεια Μακρύ και τα Ορλοφικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Αφορά δηλαδή την επιρροή που άσκησαν οι Ρώσοι στους Ιόνιους άρχοντες και δι' τους Ζακυνθινούς άρχοντες κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και τους έκαναν να δουν πέρα από τον ορίζοντα της Βενετικής κυριαρχίας. Να θυμίσω ότι μέχρι το 1797, μιλάμε αυτή τη στιγμή για το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα που επικεντρώνεται η ερευνά μου, το Ιόνιο και Ζάκυνθος φυσικά βρίσκονται υπό Βενετική κυριαρχία.
1: Ναι, ναι.
0: Το 1770 στην Πελοπόννησο ξεσπάει εξέγερση των Ορλοφικών. Θα θυμούνται ίσως οι περισσότεροι από την σχολική ιστορία. Είναι μια εξέγερση που υποδαβλίστηκε από τους Ρώσους. Υποδάβλησαν τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς της Πελοποννήσου προκειμένου να εξεγερθούν εναντίον της Οθωμανικής πύλης. Εν τέλει απέτυχε η εξέγερση, ωστόσο είχε συνέπειες σε διάφορα άλλα επίπεδα. Ένα από αυτά ήταν ο ορίζοντας των προσδοκιών των ελληνοορθόδοξων υπηκών, τόσο των Οθωμανών όσο και των Βενετών. Σε αυτή την εξέγερση συμμετείχαν και κάποιες χιλιάδες Ιωνίων, 4-5 χιλιάδες Ιόνιοι Βενετοί υπήκοοι μετέβησαν στην Πελοπόννησο και ενεπλάκησαν στην εξέγερση.
1: Επομένως και Ζακυνθινοί.
0: Και αυτά είναι ζητήματα που τα οποία αγγίζω στην προσπαθώ να ερευνώ και προσπαθώ να δώσω απαντήσεις μέσα στη διατριβή μου. Φυσικά πρόκειται για μια διατριβή για ένα βιβλίο πλέον που ξεκινά από την τοπική ιστορία. Ξεκινά από τη Ζάκυνθο και προσπαθεί να εξακτηνωθεί σε όλο το Βενετικό κράτος αλλά και στην Οθωμανική Πελοπόννησο και φυσικά να ασχοληθεί και με το ζήτημα της ανάδυσης της ρωσικής αυτοκρατορίας. Δηλαδή, όπως πρέπει να κάνει μια διατριβή, αγγίζει πολύ γενικότερα ζητήματα.
1: Και την περίοδο της Επανάστασης του 1821, άμεσα ή έμεσα?
0: Θα έλεγα έμεσα.
1: Ή τα γεγονότα εκεί περίοδου.
0: Θα έλεγα έμεσα, συνδέεται από την άποψη ότι για πρώτη φορά υπάρχουν κάποιοι Ιόνιοι Βενετοί υπήκοοι που αρχίζουν να οραματίζονται να βλέπουν ένα διαφορετικό πολιτικό μέλλον μετά την Βενετική κυριαρχία.
1: Ναι. Να πούμε ότι η βράβευσή σου θα γίνει σε επίσημη τελετή του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ προφανώς το φθινόπωρο. Έτσι
0: βέβαια, τον Οκτώβριο με την αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
1: Ναι. Τι είναι το ΚΑΦΤΑ Τζόγλιο βραβείο του ΕΚΠΑ?
0: Το Καφτατζόγλιο.
1: Γιατί ενδεχομένως το ακούνε κάποιοι, δεν καταλαβαίνουν, ξενίζονται που το ακούνε.
0: Πρόκειται για το κληροδότημα Καφτατζόγλου.
1: Ναι,
0: είναι σημαντικό κληροδότημα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το οποίο κάθε χρόνο βραβεύει κάποιες διατριβές της φιλοσοφικής που έχουν συγγραφεί από υποψήφιους διδάκτορες όλων των τμήματων της Φιλοσοφικής Σχόλης Αθηνών, δηλαδή ιστορικο-αρχαιολογικού, φιλολογίας, ξένων φιλολογιών, ψυχολογίας, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τα τμήματα.
1: Έτσι, έχω και ένα σύντομο βιογραφικό σου εδώ μπροστά, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, θα έλεγα. Έχεις ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σου στο τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις ανακηρυχτεί διδάκτορ ιστορίας με το έργο σου να διακρίνεται πρόσφατα το 2026 με το τιμητικό Καφτατζόγλιο βραβείο ΕΚΠΑ 2025 και έχεις διατελέσει υπότροφος του Ελληνικού Ιστορικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά σε ηλικία.
0: Τώρα είμαι στα 38, πρόσφατα τα έκλεισα. Ναι.
1: Αυτό λέει πολλά για σένα. Την πορεία σου, την προσπάθεια που έχεις κάνει, το γεγονός ότι ανταμείβονται οι κόποι σου. Πώς το αντιμετωπίζεις και προσωπικά και το οικογενειακό σου και φιλικό περιβάλλον όλο αυτό και αν σου δίνει όθηση για τη συνέχεια?
0: Νομίζω ότι γιατί αυτός είναι και ο τρόπος που έχω αποκτήσει δουλεύοντας, ο τρόπος σκέψης που έχω αποκτήσει δουλεύοντας κατά τα χρόνια της διατριβής, αυτό που σου έλεγα της πειθαρχίας, στοχοπροσήλωση. Νομίζω ότι οι συγγενείς, οι φίλοι και οι γνωστοί

0: Τι χαίρονται περισσότερο από μένα.
1: Σε μια εποχή.
0: Εγώ τα αντιμετωπίζω.
1: Οι συνομιλικοί σου έχουν εντελώς διαφορετικά ενδιαφέροντα και ιεραρχήσεις και προτεραιότητες. Και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, έτσι. Κοίταξε, νομίζω ότι, ότι με αυτές τις σπουδές πάντα ήταν, συγκινούσαν πάντα λιγότερο κόσμο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον σε βαθμό να τις υπηρετήσουν. Γιατί
1: ναι,
0: η ιστορία είναι κάτι που αρέσει σε αρκετό κόσμο να διαβάζει ή να ασχολείται ή να νομίζει ότι ασχολείται.
1: Ή νομίζω ότι η ιστορία είναι απλά μια, είναι μόνο μια απλή καταγραφή γεγονότων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Και ένα αφήγημα που μαθαίνουμε στο σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση η ιστορία είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Το να η υπηρεσία της ιστορίας αφορά πολύ λίγους. Και όσο προχωράμε, γενικά έχει να κάνει αυτό με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δυστυχώς όλο και λιγότερους ανθρώπους. Αλλά εντάξει, πάντα έτσι είναι σε όλα τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά όποιος, άνθρωποι όμως που δεν έχουν ιστορική μνήμη, δεν ξέρουν την ιστορία τους, δεν έχουν μέλλον.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Όταν δεν μπορούν να συνδέσουν το χθες, το σήμερα με το αύριο.
0: Φυσικά δεν έχουν ιστορική κουλτούρα, δεν γνωρίζουν. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό μας πάει και στα σύγχρονα ζητήματα, όχι μόνο της Ζακύνθου. Τα γνωρίζεις πολύ καλά, κάνεις και εσύ αγώνα καθημερινό και σε συγχαίρω γι' αυτό, δημοσιογραφικό.
1: Εντάξει.
0: Για τα κακώς κείμενα. Και αυτό που περισσότερο με προβληματίζει, γιατί ξέρεις, δεν μου αρέσει να κάνω το γκίνσορα και να δείχνω με το δάχτυλο και να λέω «Α, γιατί αυτά», χωρίς να προτείνω και λύσεις. Γιατί ο καθένας τελικά κάνει αυτό που μπορεί και αγωνίζεται να ζήσει με τον τρόπο που διαλέγει.
1: Και από το δικό του μετερίζει.
0: Ναι, φυσικά. Αυτό που εμένα με προβληματίζει και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ζάκυνθο, αυτό έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα και με όλους τους τουριστικούς τόπους, είναι η απώλεια της ψυχής των τόπων. Δηλαδή, δεν έχει απασχολήσει κανέναν πώς θα είναι ο τόπος μας και οι τόποι μας σε 20 χρόνια από τώρα.
1: Ναι. Άρα το μέλλον του τόπου μας και οι επόμενες γενιές.
0: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Και τι αφήνουμε στις επόμενες γενιές.
1: Ναι, είναι κάτι που το λέω και εγώ συνέχεια αυτό. Να πούμε σε τι ακριβώς αφορά η έρευνά σου, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ είναι η κοινωνική και οικονομική ιστορία του Βενετικού στάτους Νταμάρ. Σωστά.
0: Στάτο Νταμάρ.
1: Ναι.
0: Το κράτος της θάλασσας.
1: Ναι. Την νομή της εξουσίας καθώς και τους μηχανισμούς κοινωνικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης στην ύπαιθρο των Ιωνίων νήσων, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος κατά τον 18ο αιώνα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, αυτό, αυτό αφορά ευρύτερα τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σε όλο τον Ιόνιο. Ναι, κοίταξε, στο κέντρο της ερευνάς μου, γιατί έχω μελετήσει κατά βάση ποινικές δικογραφίες των, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, μυστικών υπηρεσιών της Βενετίας. Οπότε το πεδίο των ερευνών μου αφορά Ιόνιους άρχοντες και Ζακυνθινούς άρχοντες που εμπλέκονταν σε ποινικές δίκες κατά το 18ο αιώνα.
1: Ναι, αλλά και η καταπίεση και η εκμετάλλευση στην ύπαιθρο.
0: Φυσικά όλα αυτά καταγράφονται σε αυτές τις δικογραφίες, γιατί οι δικογραφίες έχουν μια πολύ μεγάλη.
1: Και το κοινωνικό και ταξικό στοιχείο.
0: Έχουν μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, διότι οι μάρτυρες που περνούν για να καταθέσουν προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και μιλάνε για ό,τι απασχολεί την κοινωνία εκείνη την περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι ένα πολύ διαμεσολαβημένο υλικό, βέβαια, γι' αυτό χρειάζεται επεξεργασία και ερωτήματα από τον ίδιο το μελετητή. Ωστόσο, είναι ένα πολύτιμο υλικό που μας ανοίγει παράθυρο σε αυτή την κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Του 18ου αιώνα.
1: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, πρέπει να επανέλθουμε λίγαν συντόμως με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
0: Μια καλή ευκαιρία θα είναι η έκδοση του βιβλίου.
1: Ναι, ναι. Νίκος Καποδίστριας, έτσι, διδάκτορ ιστορίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θες να αφήσεις ένα μήνυμα κλείνοντας? Είναι και η θεία σου εδώ, ξακούει.
0: Ενδεχομένως να ακούει και ο πατέρας σου. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω εσένα και τους συνεργάτες σου για τη φιλοξενία και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να έχουμε να πούμε πράγματα για το βιβλίο.
1: Ναι. Ειλικρινά, πολλά συγχαρητήρια και μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα ασχολείται με ένα τέτοιο αντικείμενο. Αυτό τα λέει όλα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή πορεία που τη θεωρώ δεδομένη και καλή επιτυχία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους σήμερα και ειδικά τέτοιους νέους ανθρώπους όπως εσύ.

δεν έχω ζήσει. 11:59 πρώτα λεπτά, δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρέκλια Μηνώτου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά να είστε όλοι καλά.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόρο τιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός μιλώντας λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Τόνισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στεκόμαστε, είπε, στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς, όπως είπε, έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες ημέρες και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ το 2028 μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέρες. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112. Όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Στάμου, αντιδήμαρχος Λαβριωτικής, η φωτιά είναι δίπλα στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Λαβρίου που μπαίνει για τον οικισμό. Δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, ελιές και σχήνα. Έχει ξεσπάσει δίπλα στον δρόμο και αν με αυτή τη στιγμή τη πρόχνουν προς τη θάλασσα. Διακόπτουμε και πάμε να ακούσουμε την εισήγηση, κυρίες και κύριοι, του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές, σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εφόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πριν από 2 μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια, μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί. Επισκέφθηκε τη Μεγαλόνησο ο Αντώνιο Κουχέρες. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην διεθνή ατζέντα και όπως ξέρετε και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, ψηφίσματα που προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο Γενικό Γραμματέα. Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Ραφαέλα Φίτο, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες στην Μεγαλόνισο. Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο οικουμενικός ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε τώρα εντάξει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πρώτο αφορά την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, καθώς επί δεκαετίες κάθε χρόνο η χώρα μας θρυνεί εκατοντάδες ζωές στην άσφαλτο. Είναι όμως και ένα στοίχημα και γι' αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό. Εν όψη της καλοκαιρινής εξόδου, αλλά και σύνθετο, αν στις πολλές πλευρές τους προσθέσουμε και την τελευταία τάση για μετακίνηση με πατίνια, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Για όλα αυτά, όπως ξέρετε, η πολιτεία έχει ήδη φροντίσει με θεμέλιο το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το ίδιο και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα σχετικά με την μικροκινητικότητα. Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια έλεγχοι, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις. Είναι νομίζω ένα ρεκόρ το οποίο έφερε και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων πια του Υπουργείου Μεταφορών, η διάθεση περισσότερων δυνάμεων στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ο εξυγχρονισμός των τεχνικών μέσων, η παρακολούθηση των οδικών αξώνων και φυσικά οι πολύ συστηματικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται έχουν μπει πια για τα καλά στη ζωή μας και ευτυχώς σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά τις βραδινές ώρες. Τις επόμενες μέρες θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον σχεδόν 400 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές θα λειτουργήσουν σχετικά στις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα σε 250 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ενώ με τις ψηφιακές κλήσεις, τις φορητές συσκευές των αστυνομικών, αλλά και με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο έχει τεθεί πια σε λειτουργία, πιστεύουμε ότι και η κατάσταση στους δρόμους και ως προς το κυκλοφοριακό θα βελτιώνεται όλο ένα και περισσότερο. Δίπλα ωστόσο στην πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη, απαραίτητη είναι και η αλλαγή της κουλτούρας της συμπεριφοράς μας στον δρόμο, γιατί δυστυχώς εδώ τα προβλήματα δεν χωρίζονται σε μικρά και σε μεγάλα, καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ένα μεγάλο δράμα. Γι' αυτό και μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί και η επικοινωνιακή καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία πάντα και με τον κλάδο της ενοικίασης των οχημάτων. Μπαίνοντας συνεπώς στον μήνα Αύγουστο με τις αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, με μηδενική ανοχή στην υπερβολική ταχύτητα, στην χρήση κινητού, την ώρα της οδήγησης, στο αλκοόλ, πάντα με τη ζώνη στο αυτοκίνητο, μπρος και πίσω θέλω να θυμίσω, πάντα με κράνο στη μηχανή. Η οδική ασφάλεια δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι μια κοινωνική υποχρέωση, είναι και ένας δείκτης πολιτισμού και ειδικά για αυτήν την κυβέρνηση είναι μια πολιτική επιλογή και μια καθημερινή μάχη και προτεραιότητα. Έρχομαι συνέχεια, κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, στο δεύτερο θέμα. Θα το προτάξουμε στη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι πρέπει να βρεθείτε στη συνέχεια στη Βουλή, το οποίο δεν είναι άλλο από την διαχείριση του νερού. Και σήμερα, μάλιστα, ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση, για την οποία θα μιλήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά ο κ. Υπουργός. Το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων. Ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική συγχώνευση, 70 διαφορετικοί φορείς μαζί με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ συνενώνονται, δημιουργώντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό σύστημα κάλυψης αναγκών και ίδρυψης αλλά και άρδευσης πια σε περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα, θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, καταπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας. Θέλω να θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα κλιματολογικά δεδομένα, όλη η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Η χώρα μας κατατάσσεται ως 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψιδρίας, δεύτερη μετά την Κύπρο στην Νότια Ευρώπη, με κριτήριο το υδατικό στρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις, και εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις, και θα αναμένετε και άλλες ανακοινώσεις πολύ σημαντικές για τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού εν ώψη και της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Υπουργέ, έχετε την απόλυτη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσετε σε αυτήν την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Και τέλος, έχουμε και ένα ζήτημα ακόμα το οποίο έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, και αυτό αφορά μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την δημιουργία μιας διυπουργικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα στην τυχόν κατασκευή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των ενεθών εξελίξεων. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι όλα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην λύση των μικρών αφρωτών αντιδραστήρων παραγωγής ρεύματος. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να την μελετήσουμε ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε απόφαση. Και αυτό ακριβώς θα κάνει αυτή η Υπουργική Επιτροπή. Σταματώ εδώ. Θα έχουμε επίσης, όπως σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο, μια ακόμα ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης την 31η Αυγούστου. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συνεργασία σας σε αυτήν την πολύ δύσκολη και απαιτητική άσκηση. Θέλω να θυμίσω ότι 117 έργα και ορόσημα βρίσκονται σε εξέλιξη, και προφανώς πρέπει όλα να ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού
3: στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρίκλια Μενώτου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

0: Καλημέρα σε όλους, ξανά μαζί αυτή την Πέμπτη από την Αλτζακίνθους 95,2 και 93,2 στα FM με την Άννα Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη στις λεπτομέρειες τεχνικές για να βγούμε στον αέρα. Μια εβδομάδα με πολλά γεγονότα αυτή που πέρασε, τα περισσότερα αρνητικά, κυρίως λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μετά την Ευρώπη πλήττουν και την χώρα μας. Και βεβαίως το εξαιρετικά αρνητικό είναι ότι ήδη έχουν χαθεί 3 ζωές. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε ακριβώς στο κυριότερο σημείο του καλοκαιριού. Είναι η εποχή που συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς στη χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα ζήσουμε και στη Ζάκυνθο όπως έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι ένα πολύ αρνητικό φαινόμενο για πάρα πολλούς λόγους. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω και της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, που κάποιοι δεν την πιστεύουν, είναι σαν να μην υπάρχει, αλλά δυστυχώς έρχεται η ίδια η φύση να μας επιβεβαιώσει ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Τουρκία πρόσφατα και δυστυχώς, ξαναείπα, και στη χώρα μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ από εδώ είναι ότι όσο μπορούμε, όσο έχουμε το κομμάτι της προσωπικής ευθύνης μπροστά μας, να προσέχουμε εμείς να μην γίνουμε αίτιοι ποτέ ενός τέτοιου φαινομένου. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ζούμε στην εξοχή, οι αγρότες, να μην δώσουν το περιθώριο να έχουμε μια πυρκαγιά η οποία στην περίπτωση την τωρινή, στις συνθήκες τις τωρινές με τις υψηλές θερμοκρασίες θα είναι καταστροφική. Μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτό το καλοκαίρι, εδώ τουλάχιστον στη Ζάκυνθο, εδώ που μπορούμε, να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια θετικά γεγονότα τα οποία έρχονται να απαλύνουν τη γενική εικόνα που δεν είναι τόσο καλή. Έτσι δεν είναι, Χαρίκλια?
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Υπάρχουν κάποια γεγονότα. Πραγματικά όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως είπε και ο Πέτρος, σε σχέση με τις πυρκαγιές, με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε είναι ένας, είτε είναι δύο, είτε είναι τρεις, είτε είναι περισσότερο, πάντα μας συγκλονίζουν και πρέπει, όπως αναφέρθηκε, να είμαστε προσεκτικοί. Πάμε όμως να σταθούμε στα θετικά και θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα που πριν από 2 μέρες έκανε πολύ περήφανη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπός εντάσσεται πλέον στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Να πούμε λίγα λόγια για τον Όλυμπο και έχουμε και έναν καλεσμένο στη γραμμή. Να πούμε ότι το Εθνικό Πάρκο του Ολύμπου και η ευρύτερη περιοχή του Ορεινού Όγκου του Ολύμπου φιλοξενούν 1980 διαφορετικά φυτικά είδη και υποείδη, που αντιστοιχεί στο 29% της συνολικής χλωρίδας της Ελλάδας. Από αυτά τα φυτά, 27 είναι τοπικά ενδυμικά, δηλαδή δεν απατώνται πουθενά άλλου στον πλανήτη, 60 είναι ελληνικά ενδυμικά, 165 είναι βαλκανικά ενδυμικά και τα 187 από αυτά τα φυτικά είδη θεωρούνται σημαντικά, δηλαδή είναι σπάνια, απειλούμενα, υψηλής προτεραιότητας για διατήρηση, όπως επισημαίνει ο κύριος Δημόπουλος. Και μέσα από την ιστοσελίδα του αρχαιολογία.gr, έτσι λίγο ένα πρόλογο για να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Η ευρύτερη λοιπόν περιοχή του Ολύμπου καταγράφηκε ομόφωνα στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό, πολιτιστικό και φυσικό αγαθό. Η απόφαση ελήφθηκε κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία διεξάγεται στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στον κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Με την απόφαση αναγνωρίζεται η εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, ο οποίος εντάσσεται πλέον στα εμβληματικότερα μνημεία και τοπία του κόσμου που χρήζουν ειδικής προστασίας και μέρημνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, επισήμανε ότι η εγγραφή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας για την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Όλυμπος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, της φύσης και της οικουμενικής κληρονομιάς, ενώ η εγγραφή του αναδεικνύει την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς της χώρας. Μέσα από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική γραμματεία, ο Όλυμπος ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένει το αιώνιο σύμβολο της κατοικίας των Ολύμπιων θεών και ένα πολυδιάστατο γραμματικό τοπίο που, το οποίο εξακολουθεί να εμπνέει τη σκέψη, την τέχνη, τις επιστήμες αλλά και την παγκόσμια πολιτιστική δημιουργία. Οι χαρακτηρισμοί του βουνού στα έργα του Ομήρου ως πολύπτυχος λόγω των πολυάριθμων κορυφών του, μακρός, επειδή δεσπόζει επιβλητικά στον ορίζοντα, νυφωής, δηλαδή χιονοσκεπής, και πολυδυράς για τις πολλές χαράδρες του, αποτέλεσαν την αφετηρία αυτής της διαχρονικής έμπνευσης. Η εικόνα του Ολύμπου, όπως αποτυπώθηκε από τον Όμηρο πριν από σχεδόν 3 χιλιετίες, εξακολουθεί να προκαλεί στον σύγχρονο επισκέπτη το ίδιο συνέστημα θαυμασμού και σεβασμού. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και να πούμε ότι η υποψηφιότητα ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της υποψηφιότητας, αποτέλεσε αποτέλεσμα της ενής συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο φάκελος καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το γνωστό σε όλους ο ΦΠΚΑ, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη διαδικασία αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία των δύο φορέων στους τομείς της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην τεκμηρίωση του ιδιαίτερα σύνθετου φακέλου συνέβαλαν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες, η επιστημονική κοινότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η προσπάθεια για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο είχε ξεκινήσει από το 2014. Η εγγραφή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται ως μεικτό αγαθό σε μία από τις πλέον απαιτητικές κατηγορίες της UNESCO. Για την ένταξη σε αυτήν απαιτείται η ταυτόχρονη τεκμηρίωση της εξαιρετικής πολιτιστικής και φυσικής αξίας ενός τόπου. Οι μεικτές εγγραφές αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου των αγαθών του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Μετά την εγγραφή του Ολύμπου, η Ελλάδα διαθέτει 3 μεικτά αγαθά μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος, ενώ οι ελληνικές εγγραφές στον κατάλογο ανέχονται πλέον σε 21. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο άρθρο και επιλεκτικά διαλέγω κάποια κομμάτια, είναι κυβωτός της βιοποικιλότητας ο Όλυμπος. Ο Όλυμπος λοιπόν είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, φτάνει σε υψόμετρο 2.918 μέτρων και εγκύτητά του στις ακτές του Αιγαίου η μεγάλη υψομετρική διακύμανση, το έντονο ανάγλυφο, η τοπογραφική απομόνωση και ο ιστορικός ρόλος του ως παγετόβος καταφυγίου έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός εξαιρετικά πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος. Στην περιοχή, όπως ήδη αναφέραμε, καταγράφονται 1983 διαφορετικά φυτικά τάξα, δηλαδή περισσότερο από το 29% της ελληνικής χλωρίδας. Ο χλωριδικός πλούτος και υψηλή συγκέντρωση στενοενδημικών ειδών, ειδών που απαντούνται μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο, προσδίδουν στο βουνό παγκόσμια φυσική αξία και το καθιστούν, όπως αναφέρθηκε και στον τίτλο της υπονότητας, ως κυβωτό βιοποικιλότητας. Ο Όλυμπος φιλοξενεί επίσης πλούσια πανίδα, η οποία περιλαμβάνει πολυάριθμα είδη πτηνών, θηλαστικών, ερπετών, αμφιβίων και ασπονδύλων. Στην περιοχή απαντούν μεταξύ άλλων η καφέ αρκούδα και ο μεγαλύτερος ελληνικός υποπληθυσμός του αγριόγειου. Τώρα πάμε, επειδή όπως σας είπα το άθρο και η επιλογή κάποιου ενός μέρους των κειμένων είναι από το αρχαιολογία, εστιάζει και τη μυθολογία στο Δίον. Ο Όλυμπος λοιπόν κατήχε κεντρική θέση στην κοσμοαντίληψη των αρχαίων Ελλήνων, ως μυθική κατοικία των 12 Ολύμπιων θεών. Η επίδρασή του μέσα από τα ομηρικά έπη, τη θεογονία του Ισιώδου και τη μεταγενέστερη γραμματεία υπερεύει τα όρια του αρχαίου κόσμου. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να εμπνέει τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες και τη σύγχρονη παγκόσμια πολιτιστική δημιουργία. Η πολιτιστική διάσταση της εγγραφής συμπληρώνει η αρχαιολογική περιοχή του Δίου στους πρόποδες του βουνού. Το Δίον αποτελεί τη σημαντικότερη υλική έκφραση της λατρείας του Δία και των υπόλοιπων Ολύμπιων θεών και εντάσσεται οργανικά στο εξαιρετικό πολιτιστικό και φυσικό τοπίο του Ολύμπου. Επίσης, απόσπασμα πριν να πάμε στον καλεσμένο μας από την Καθημερινή, εστιάζει μία υποενότητα σε ό,τι αφορά το κομμάτι από το θρόνο του Δία στους 500.000 επισκέπτες, οι οποίοι είναι, το 500.000 είναι ο αριθμός που καταγράφηκε την τελευταία χρονιά ως επισκέπτες στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει μία πίεση και μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την βιοποικιλότητα, τη φέρουσα ικανότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του Ολύμπου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο της Καθημερινής, η τουριστική ανάπτυξη φέρνει και κινδύνους και βέβαια αυτό που ουσιαστικά θέλουν να επιδιώκουν όλοι οι φορείς και σύμφωνα με δηλώσεις από τον κύριο Ευάγγελο Γερολιόλιο είναι ότι η πρόκληση είναι θέμα ισορροπίας. Η φέρουσα ικανότητα του Ολύμπου έχει φτάσει στα όρια της. Έτσι λοιπόν η κλιματική αλλαγή, οι πιέσεις και όλα αυτά έρχονται λοιπόν να αναδείξουν τον Όλυμπο ως, αν θέλετε, μια ακόμα πρόκληση για την Ελλάδα, μια που εντάχθηκε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά ως μεικτό αγαθό. Στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Αριστοτέλη Μαρτίνη, καθηγητή από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με ειδικότητα σε θέματα περιβάλλοντος και σε ό,τι αφορά τα δασικά οικοσυστήματα, και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα κύριε Μαρτίνη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο. Τα είπε όλα η κυρία Μινώτου. Πράγματι, μέσα από αυτά τα οποία έχει πει αναδεικνύει πράγματι την μεγάλη αξία του Ολύμπου. Θέλει να κάνει κάποια ερώτηση κύριε Μινώτου?
1: Ναι, νομίζω ότι θα περιμέναμε να ακούσουμε από εσάς, έτσι αυτό είπαμε τα πολύ γενικά που είπατε, τα είπα όλα, δεν τα είπα και όλα. Γιατί είναι σημαντικός ο Όλυμπος, τι διαφορετικό έχει, τι διαχρονικό, πώς έχει συνδεθεί με την πολιτιστική μας ταυτότητα, με τις μνήμες μας και με κάθε τι το οποίο μπορεί να επηρεάζει την ιστορία του τόπου μας?
2: Ναι, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ο Όλυμπος πράγματι δεν είναι γνωστός σήμερα. Είναι στην ψυχή των ανθρώπων από τότε που υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα. Ο Όλυμπος δημιουργήθηκε πολύ πριν έρθουν οι άνθρωποι να κατοικήσουν. Είναι αρχαιότερος και από τις Άλπεις. Ο Όλυμπος δημιουργήθηκε πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια. Αντίστοιχα οι Άλπεις καταγράφονται, η χρονολόγηση που έγινε, που γίνεται από επιστήμονες μέσω των πεδρομάτων, περίπου 35 με 65 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου τότε που εξαφανίζονταν οι δεινόσαυροι, τότε εμφανίζονταν οι Άλπεις, αυτό το τεράστιο βουνό. Και ο Όλυμπος δημιουργήθηκε πολύ πριν λόγω των πλακών της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής που συγκρούονται και ανυψώνεται το χερσαίο τμήμα. Άρα λοιπόν έτσι δημιουργήθηκε ο Όλυμπος, το αρχαιότερο μπορούμε να πούμε βουνό της Ευρώπης, και βέβαια οι Έλληνες πάντα κάτι το οποίο είχαν στο μυαλό τους, τι έπρεπε να τοποθετήσουν εκεί πάνω, τοποθέτησαν στην κορφή στο Μύτικα στα 2.918 μέτρα, τοποθέτησαν το Δία, το Θεό των Θεών και όλους τους θεούς. Έτσι δημιουργήθηκε η μυθολογία και έτσι συνδέεται ο Όλυμπος από την αρχαιότητα και από την πρώτη εμφάνιση των ανθρώπων στη χώρα μας μέχρι και σήμερα. Βέβαια πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να κατανοήσουμε τη μεγάλη του αξία. Και ακόμα πολλοί από εμάς τους Έλληνες δεν έχουμε κατανοήσει ποια είναι η μεγάλη αξία του Ολύμπου. Βέβαια θα μπορούσαμε να αναφερθούμε εδώ, αναφέρθηκε και η κυρία Μινώτου, ότι ήταν το πρώτο πάρκο που δημιουργήθηκε. Το πρώτο εθνικό πάρκο, ο Εθνικός Δημός Ολύμπου, το 1938. Άρα λοιπόν η βιοποικιλότητα, όπως αναφέρθηκε και όπως δουλέψει πάρα πολύ ο κύριος Δημόπουλος πάνω σε αυτό, αυτή η μεγάλη αξία και στη Φλωρίδα και στην Πανίδα και στην πολιτιστική κληρονομιά σήμερα παίρνει τη θέση που της αξίζει στην παγκόσμια κοινωνία, ας πούμε. Το 1981 επίσης η UNESCO είχε ανακηρύξει και είχε αναγνωρίσει τον Όλυμπο ως απόθεμα βιοσφαίρας. Τι σημαίνει απόθεμα βιοσφαίρας? Ένα βήμα πριν από αυτό το οποίο έκανε σήμερα, να το αναγνωρίσει ως παγκόσμια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Αποθέματα βιοσφαίρας είναι ο Όλυμπος, ας πούμε, αντίστοιχα το Φαράκι της Σαμαριάς, είναι τα αστερούσια όρη που υπάρχουν στη νεότερη Κρήτη κάτω, ο Πάρνωνας και το ακροτήριο της Μαλαίας. Είναι στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ιστορία αυτού του τόπου και πράγματι δείχνουν τη μεγάλη σύνδεση και με την ιστορική και με την πολιτιστική κληρονομιά. Και εάν κάποιος ψάξει να δει τι κρύβει το καθένα από αυτά, εάν επισκεφτεί τον Όλυμπο, γοητεύεται απίστευτα και ζει με τους θεούς και με τη μυθολογία. Αν επισκεφτεί το Φαράκι της Σαμαριάς, είναι μια άλλη τεράστια εμπειρία, είτε αστερούσια όρη, είτε ο Πάρνωνας και το ακροτήριο Μαλαίας, όπου υπάρχει και εκεί ο ναός του Απόλλωνα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Όλυμπος δεν είναι... δεν αναγνωρίζεται σήμερα η αξία του. Σήμερα έκανε προσπάθειες η ελληνική πολιτεία διαχρονικά από το 2014, όπως αναφέρθηκε, και μόλις τις προηγούμενες μέρες αναγνωρίστηκε η εξαιρετική φυσική και πολιτιστική αξία του ως παγκόσμια κληρονομιά πλέον, ότι ανήκει σε όλο τον πλανήτη. Κάτι που έχει όχι μόνο αξία για τον Όλυμπο και για την ευρύτερη περιοχή και τα παρολύμπια χωριά, είτε ανατολικά είτε δυτικά, και θα πω μερικά πράγματα για αυτά. Απλά κατανοούμε ότι μελετήθηκε πάρα πολύ καλά αυτά τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά τα επιστημονικά στοιχεία πλέον είναι λεπτομερέστατα για τον Όλυμπο. Η μοναδική γεωλογική του εξέλιξη μετρήθηκε, χρονολογήθηκε, πάθηκαν δείγματα από τα πετρώματα τα οποία υπήρχαν. Αποδείχθηκε ο εξαιρετικός πλούτος Φλωρίδας Στεπανίδας, αναφέρθηκε πριν από λίγο για τα πολλά είδη και τα ενδυμικά είδη. Τι σημαίνει ενδυμικό είδος? Σημαίνει ότι είναι μόνο εκεί, μόνο στον Όλυμπο, πουθενά αλλού. Και αναδείχθηκε επίσης και το υπέροχο τοπίο. Εγώ πραγματικά θα το έλεγα, επειδή έχω επισκεφθεί την περιοχή, κάποιος αφιερώσει λίγο χρόνο να επισκεφθεί τον Όλυμπο. Είναι κάτι εξαιρετικό. Τον φέρνει face to face, όπως λέμε, με την ελληνική μυθολογία.
1: Με τους θεούς απέναντι. Αν θα καταφέρεις να ανέβεις ως ορειβάτης.
2: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά και εγώ δεν θέλω, αν μπορεί να ανέβει και πάνω στην κορφή του Μύτικα, όπου είναι ο θρόνος του Δία, που από εκεί αν έχει ορατότητα βλέπει την Κρήτη. Απίστευτο δηλαδή φαίνεται, αν έχει καθαρότατο ουρανό μπορείς να δεις μέχρι και την Κρήτη. Αναγνωρίστηκε λοιπόν αυτό ως μνημείο εξαιρετικό για τη μυθολογία, για τη γεωμορφολογία, για τη βιοποικιλότητα, και αυτό πλέον αποτελεί οικουμενική αξία για την ανθρωπότητα.
0: Αγαπητέ Αριστοτέλη, σε έχει συνεπάρει η ευαισθησία σου για τη φύση και φαίνεται.
1: Και βέβαια, για τον Όλυμπο.
0: Εδώ βέβαια μιλάμε για κάτι εντελώς ιδιαίτερο, για τον Όλυμπο. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι, τι αλλάζει μετά από αυτή την ανάδειξη, που είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντική, ως προς την ευθύνη, να πω για την ατομική ευθύνη, αλλά κυρίως για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε αυτό το χώρο?
2: Εκείνο το οποίο αλλάζει πράγματι, Πέτρο, είναι ότι με την αναγνώριση αυτή όλα αυτά τα μνημεία, τα παγκόσμια μνημεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, μπαίνουν σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω και να με ικανοποιήσει, ότι διασφαλίζεται απόλυτα η προστασία του Ολύμπου και για τις επόμενες γενιές. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι σε περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία, αν δεν υπάρχει αυτό το πιο αυστηρό πλαίσιο προστασίας για τα μνημεία αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται παγκόσμια μνημεία, και βέβαια χρηματοδοτούνται και από την UNESCO να γίνουν έργα προστασίας. Και εκεί που θα ήθελα να πω, το ανέφερε και η κυρία Μινώτου, είναι να πρέπει να συμβάλλει και να κάνουμε μελέτες
1: για την προστασία,
2: όχι μόνο και για τη φέρουσα ικανότητα. Ο Όλυμπος δεν μπορεί να δεχθεί απεριόριστο αριθμό επισκεπτών. Άντε μέχρι τα Πριόνια που ανεβαίνει για να κατέβεις το Φαράγγι, το Ενιπέα, το οποίο είναι εξαιρετική εμπειρία. Από εκεί και πάνω θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη πέρουσας ικανότητας, όπως γίνεται και σε όλα τα άλλα μνημεία, πόσοι άνθρωποι μπορούν να επισκέπτονται τον Όλυμπο, τις ψηλότερες κορφές, χωρίς να υφίσταται καμία περιβαλλοντική υποβάθμιση.
1: Εδώ, Αριστοτέλη, θα μου επιτρέψει να πω το εξής και κολλάει με την ερώτηση του Πέτρου που είχα υπολογίσει να κάνω ένα πρόλογο για να σε ρωτήσουμε μετά. Γιατί έχει πολύ σημασία και για τους ακροατές μας. Βλέποντας τι σημαίνει σε δεσμεύσεις η ένταξη ως μεικτό αγαθό στην UNESCO, έχει τέσσερις διαφορετικές υποκατηγορίες. Το πρώτο είναι η διπλή προστασία, που είναι υποχρέωση φύλαξη τόσο του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, όσο και των ιστορικών ή μυθολογικών μνημείων. Το δεύτερο είναι η ενιαία διαχείριση, δηλαδή η ανάγκη για ένα κοινό σχέδιο δράσης, όπως είπε και ο Αριστοτέλης, ο κ. Μαρτίνης, από όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, που μπορεί να είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και στην Ελλάδα ίσως πολλές φορές έχουμε πρόβλημα, αλλά όταν εντασσόμαστε σε τέτοια δίκτυα και με τέτοιες αναγνωρίσεις είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, είναι ο τακτικός έλεγχος, δηλαδή ότι χρειάζεται υποβολή εκθέσεων στην UNESCO για την κατάσταση διατήρησης περιοχής και την αποφυγή καταστροφών. Και το τελευταίο που αναφέρθηκε ο κύριος Μαρτίνης είναι το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, ότι πρέπει να γίνουν μελέτες για τη φέρουσα ικανότητα και πώς οι επισκέπτες όλη αυτή την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο δεν θα την υποβαθμίσουν, αλλά θα γίνουν αρρωγή στο να διατηρηθεί.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά ακριβώς που είπες, κύριε Μινώτου, ναι, προφανώς. Η βιώσιμη διαχείριση είναι ένα ζητούμενο, όχι μόνο ζητούμενο, και απαιτείται από την UNESCO. Θα πρέπει να γίνουν τέτοιες μελέτες. Και βέβαια για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τους επισκέπτες. Ιδιαίτερα τώρα που γίνεται γνωστό αυτό το παγκόσμιο μνημείο σε όλο τον πλανήτη, αντιλαμβάνεστε ότι η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα, παρότι αναφέρθηκε ότι γύρω στις 500.000 άνθρωποι περνούν από την βασική πύλη που είναι το λιτόχωρο προς τον Όλυμπο. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα αυξηθεί πολύ περισσότερο αριθμό, άρα πρέπει να λάβουμε έγκαιρα μέτρα για την προστασία. Υποχρέωση η οποία έρχεται μέσα από την UNESCO. Επίσης, εκείνο το οποίο πρέπει είναι και ένα από τα σημαντικά του Ολύμπου, όπως αναφέρθηκε, είναι αυξάνεται η διεθνής προβολή όχι μόνο του Ολύμπου, της Ελλάδας. Γιατί ο Όλυμπος αποτελεί ένα εμβληματικό παγκόσμιο τοπίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μας. Δηλαδή το επίπεδο όπως είναι ας πούμε ο Παρθενώνας. Ο Όλυμπος είναι μεικτό, ακριβώς έχει χαρακτηριστεί ως μεικτό μνημείο. Μεικτό είναι το πιο, εκεί υπάρχουν οι πιο αυστηροί κανόνες για να χαρακτηριστεί ένα μνημείο ως μεικτό. Σημαίνει ότι αυτό το μνημείο δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον ή δημιουργήσαμε ένα πολιτιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και τα δύο μαζί. Και τα τρία θα έλεγα εγώ. Και το τοπίο, το απίστευτο τοπίο. Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Βασικό χαρακτηριστικό της UNESCO. Και το φυσικό περιβάλλον. Η πλούσια βιοποικιλότητα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά όλα αυτά τα οποία κάνουν την περιοχή, μας κάνουν όλους περήφανος. Και θέλω να πω και λίγο στον Πέτρο. Ναι, Πέτρο, με έχεις συνεπάρει, γιατί είμαι από τα παρολύμπια χωριά του Ολύμπου, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Όλυμπο και από την περιοχή του χωριού μου βλέπω τις χιονισμένες κορφές του και πραγματικά αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό και νιώθω αυτό ακριβώς που νιώθουν οι περισσότεροι Έλληνες, ότι αυτό δεν είναι κανενός. Έχει εμφανιστεί πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια και θα πρέπει να το απολαμβάνουν και να το χαίρονται και να γνωρίζουν γι' αυτό και οι επόμενες γενιές. Αυτή είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και εκεί πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Εκείνο που θα ήθελα εκτός από αυτό να αναφέρω ότι μεγάλη αξία δεν θα πάρει μόνο ο Όλυμπος, ο οποίος ήδη έχει την αξία του, αλλά και τα παρολύμπιες περιοχές. Η ανατολική πλευρά του Ολύμπου έχει αναπτυχθεί, είναι το λιτόχωρο, βλέπουμε, το έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές, βλέπουμε ότι έχει αναπτυχθεί τουριστικά, έχει πάρα πολλές πολιτιστικές και φυσικές αξίες, είναι το φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ δίπλα. Η δυτική όμως πλευρά του Ολύμπου, που είναι και τα χωριά της Ελασσόνας, που είναι παρολύμπια χωριά, ελπίζω και εύχομαι να πάρουν και αυτά την ανάπτυξη την οποία θέλουν τόσα χρόνια και παλεύουν οι άνθρωποι του Δήμου Περαιβίας, διότι όλα τα χωριά που υπάρχουν εκεί, όπως είναι ο Κοκκινοπυλός, υπάρχει μονοπάτι που οδηγεί στον Όλυμπο, είναι η Σκαμιά, είναι η Καριά, είναι ο Σπαρμός, είναι η Καλυθέα, είναι τα Καλύβια. Χωριά τα οποία σήμερα βρίσκονται φτωχά, χωρίς κανέναν επισκέπτη, χωρίς τίποτα, γιατί όλοι πάνε από εκεί. Ελπίζω να δώσει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη και στα χωριά αυτά του Ολύμπου που είναι στην περιοχή της Ελασσόνας, γιατί η Ελασσόνα είναι μια περιοχή φτωχή, κτηνοτροφική και έχει, πραγματικά το πιστεύω απόλυτα, έχει ανάγκη από κάποιες πολιτιστικές ανάσες για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά και να κρατήσει και τους νέους ανθρώπους εκεί, γιατί ερημώνει μέρα με τη μέρα η περιοχή. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία ελπίζουμε με σωστή διαχείριση να μας δώσουν αυτά τα αγαθά τα οποία μας έφερε αυτή η αναγνώριση από την UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για όλο τον πλανήτη.
1: Πολύ... Πέτρο, πριν το κλείσουμε, για πες.
0: Μου ήρθε στο μυαλό η αρχαία Ρίσες, είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Η Αθηνά είναι η UNESCO, πρέπει να κινήσουμε τα χέρια μας, γιατί πραγματικά αυτά που είπε όλη αυτή την ώρα συνεπαρμένος ο Αριστοτέλης είναι σωστά, γιατί έτσι είναι. Όμως από την άλλη μεριά ήρθε στο μυαλό μου και η φέρουσα ικανότητα της Ακίνθου. Δεν θέλω να είμαι πάντα αρνητικός, αλλά χρειάζεται προσοχή σε ό,τι κάνουμε, γιατί το θέμα είναι τελικά αυτό που είπες και εσύ, ότι πρέπει να το παραδώσουμε το οτιδήποτε έχουμε στα χέρια μας και στις επόμενες γενιές. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και εδώ μιλάμε για ένα θέμα που όταν ξεκινάει τόσα εκατομμύρια χρόνια πίσω, τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω, είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη μας. Αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό γεγονός που πρέπει να το χειριστούμε ανάλογα. Αυτό θέλω να πω.
1: Από τη δική μου την πλευρά, να κλείσω με κάτι έτσι που έχει μια έτσι άτυπη διασύνδεση με τη Ζάκυνθο. Να αναφέρουμε στους ακροατές ότι στο φάκελο της ελληνικής υποψηφιότητας εντασσόταν μέσα και η θρησκευτική σημασία της περιοχής. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ένα υπαίθριο ιερό σε χαμηλότερη κορυφή του βουνού, το οποίο συνδέεται με τελετές και θυσίες προς τιμήν του Δία, καθώς και η παρουσία βυζαντινών μοναστεριών και ορθόδοξων παρεκκλησιών. Όμως, αυτό που θέλω έτσι να το πω ως πρόταση στους Ζακυνθινούς και σε όλους τους ακροατές και με την παρορμητικότητα του κύριου Μαρτίν, του Αριστοτέλη, ότι έχουμε τον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπου, ο οποίος είναι μοναχός που έζησε στην περιοχή του Ολύμπου και είναι ουσιαστικά ο πολιούχος Άγιος του Λιτοχώρου. Άρα λοιπόν και ένας Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπου βρίσκεται κάπου εκεί.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Μαρτίνη για την πολύ όμορφη τοποθέτησή του.
1: Ελπίζω... Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί έχει περάσει αρκετή ώρα.

Συνεχίζουμε με ένα θέμα που προφανώς απασχολεί όλους τους Συνεχίζουμε με ένα θέμα που προφανώς απασχολεί

Κινδυνεύσουν οι επιδοτήσεις. Αν πάμε μέσα στην εφημερίδα, στο κεντρικό άρθρο που το υπογράφει ο Γιώργος Χοντονής, έχει τον τίτλο «Πρόστιμο 50.000 ευρώ αν σου κάνει την αίτηση ο γιος σου» με ερωτηματικό. Τι είναι όλο αυτό λοιπόν που η πραγματικότητα λέει ότι πήγε πίσω τουλάχιστον μία εβδομάδα ή και παραπάνω μέρες την υπόθεση του ΟΣΔΕ 2026. Ήταν η άτσαλη διαχείριση με τα ΚΙΔ λίγο πριν την αφετηρία του ΟΣΔΕ, που λέει ότι σύμφωνα με την απόφαση, την νομοθετική που πήρανε στη Βουλή, ότι για κάθε προβληματική αίτηση το ΚΙΔ θα πληρώνει πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, κάτι που βέβαια δεν έγινε αποδεκτό από κανένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων, κυρίως από τους συνεταιρισμούς, γιατί υπήρχε ένα επιπλέον θέμα με τους συνεταιρισμούς, και είπαμε ότι θα κατεβάσουμε κάτω τα στυλό και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τις έντονες αντιδράσεις λοιπόν προκάλεσε η ευνηδιαστική τροπολογία που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το βράδυ της 21ης Ιουλίου και αφορά τον τρόπο λειτουργίας του φετινού ΟΣΔΕ. Τα αρμόδια επιτελεία ζυγίζουν τις επιλογές τους για το πώς θα εκλογικεύσουν τις εφαρμοστικές διατάξεις από όσα προβλέπουν τα αμφιλεγόμενα άρθρα. Πρώτο επίμαχο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η ευθύνη που δεν μένει μόνο στον παραγωγό, αλλά περνάει και στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΙΔ δηλαδή, στις περιπτώσεις που η δήλωση έχει ανακρίβειες ή και σκόπιμα λάθη. Τα πρόστιμα στην περίπτωση που η αίτηση αποδειχθεί σκάρτη φτάνουν τα 20.000 ευρώ ανά παράβαση. Σίγουρα ο άγνωστος συντάκτης των επίμαχων ρυθμίσεων κάτι επιδιώκει. Πιθανότητα θέλει να βάλει τους υπεύθυνους των ΚΙΔ συνυπεύθυνους και όχι απλά παραλήπτες των στοιχείων που διευκολύνουν στην καταχώρηση αυτών στη δήλωση. Άρα η ρύθμιση κρύβει ουσία και σκοπιμότητα. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν σαφείς οδηγίες και να μην μετακυλείται ουσιαστικά όλο το βάρος των διοικητικών ελέγχων, γιατί αυτό πήγε να γίνει, που οφείλουν να διανεργούν οι αρμόδιες αρχές προς τα πρόσωπα που θα συντάσσουν τις δηλώσεις. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν το βασικό, δηλαδή έβαζε συνυπεύθυνο τα ΚΙΔ, αν κάτι δεν είχε δηλώσει ο παραγωγός, να έχει ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ. Πράγμα εντελώς απαράδεκτο, γιατί είναι ευθύνη του παραγωγού τι θα δηλώσει και βεβαίως του ελέγχου που πρέπει να κάνει μετά η αρμόδια αρχή που δεν είναι το ΚΙΔ. Το άλλο μεγάλο θέμα που ανακύπτει αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ είναι το πιο ωραίο, που θεσμοθετείται για την παραλαβή μιας δήλωσης από ΚΙΔ ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, στις περιπτώσεις που υπάρχει οικονομική σχέση με τον παραγωγό. Γι' αυτό ήταν και ο τίτλος «Πρόστιμο 50.000 ευρώ αν σου κάνει την αίτηση ο γιος σου». Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρξει καμία σχέση οικονομική με τον παραγωγό. Με τον τρόπο όμως αυτό που διατυπώνεται στο σχετικό άρθρο, η ρύθμιση αυτή βγάζει εκτός έργου τα ΚΙΔ που ανήκουν στους συνεταιρισμούς, μιας και προημίου όσοι παραγωγοί είναι στο συνεταιρισμό έχουν και οικονομική σχέση ή συναλλαγή με την οργάνωση. Για την υποβολή λοιπόν αιτήσεων υπό συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων, όπως φαίνεται να είναι αυτό με το συνεταιρισμό, το πρόστιμο κυμαίνεται από 20 έως 50.000 ευρώ και μπορεί να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός. Υπάρχει πάντως το περιθώριο να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις εφαρμοστικές αποφάσεις, καθώς εκεί θα προβλεφθούν. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα, τα βασικότατα πράγματα ήταν εκείνα που δημιούργησαν μια κατάσταση τέτοια που την περασμένη εβδομάδα δημιουργήθηκε μια αντίδραση από τα ΚΙΔ, που ανάλογα τι ΚΙΔ ήταν, αν ήταν δηλαδή συνεταιρισμός ή αν ήταν ιδιωτικά ΚΙΔ, αντέδρασε με το δικό του τρόπο. Εμείς σαν συνεταιρισμός βάλαμε μπροστά την ΕΘΕΑΣ για να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών για αυτές τις διατάξεις, οι οποίες ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν. Δηλαδή εμείς στην ουσία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλώσεις για τους παραγωγούς που είναι μέλη του συνεταιρισμού, διότι έχουν οικονομική σχέση με το συνεταιρισμό. Επομένως, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλώσεις? Το ένα ήταν αυτό το πολύ βασικό, και βεβαίως δεν μπορεί να έχει την ευθύνη για ένα έγγραφο που σου φέρνει ο ίδιος ο παραγωγός. Έχει την ευθύνη το Ε9 του. Έχουμε εμείς τη δυνατότητα να δούμε αν το Ε9 έχει διαφορές ή άλλα στοιχεία τα οποία φέρνει ο παραγωγός σε εμάς, στα ΚΙΔ δηλαδή. Δημιουργήθηκε λοιπόν όλη την περασμένη εβδομάδα μια μεγάλη αναταραχή, και βεβαίως ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα η διαδικασία της επιδότησης ΟΣΔΕ 2026. Να σημειωθεί εδώ ότι πλέον δύναται να υποβάλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ για λογαριασμό των αγροτών πέρα από τα ΚΙΔ και φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του γεωπόνου, του γεωτεχνικού.

0: του λογιστή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Επομένως, όλοι αυτοί οι παράγοντες αντέδρασαν σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση και βεβαίως περίμεναν μία αλλαγή, μία παρέμβαση. Η παρέμβαση από ό,τι φαίνεται έγινε σήμερα, είναι τα τελευταία νέα λοιπόν που μπορώ να σας πω, έχει γίνει από την πλευρά του κυρίου Πιτσιλή, από την πλευρά της ΑΔΕ δηλαδή, και έχουμε ένα σχετικό έγγραφο στα χέρια μας τελευταία στιγμής, είναι τα φρέσκα νέα που σας είπα, που λέει ότι Παρασκευή 31 Ιουλίου ξεκινάνε οι αιτήσεις ΣΟΖΕ 2026, αποφάσεις Πιτσιλή λύνουν το θέμα της ευθύνης των ΚΙΔ. Λέει λοιπόν αυτό το email που ήρθε στα χέρια μας ότι οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το διοικητή της ΑΔΕ να δίνει το πράσινο φως για να ανοίξει, όπως λέμε, η δήλωση, πράγμα που σημαίνει ότι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων αλλά και κάθε δυνάμενος να διαχειριστεί τα ηλεκτρονικά συστήματα της ανεξάρτητης αρχής θα μπορεί να ξεκινήσει την επεξεργασία των στοιχείων για την επεξεργασία και υποβολή αιτήσεων ως 2026. Από πλευράς τεχνοκρατών της ανεξάρτητης αρχής υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία ότι η επίμαχη εφαρμογή τηρεί όλες τις προδιαγραφές για να δώσει ένα άρτιο αποτέλεσμα στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, ενώ σε πολύ καλό επίπεδο κινείται και η διαθεσιμότητα σε άλλες βάσεις δεδομένων, δηλαδή το χαρτογραφικό υπόβαθρο, το ηλεκτρικό κτηματολόγιο κτλ. Τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάλληλη υποστήριξη των διαδικασιών συμπλήρωσης και οριστικοποίησης των δηλώσεων. Αυτό αναφέρεται σε ένα email που ήρθε μόλις σήμερα σε εμάς, το οποίο συνεχίζει ότι οι πληροφορίες θέλουν τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΔΕ να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε να επιληθούν πλήρως και τα θέματα που έχουν ανακύψει μετά τις τρεις τροπολογίες αναφορικά με τις ευθύνες στο ΚΙΔ, και ήδη έχει γίνει από αυτού μια σοβαρή επεξεργασία που φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το οποίο βεβαιώνεται είναι ότι τα ΚΙΔ θα έχουν ευθύνη ως προς τον τυπικό έλεγχο των στοιχείων παραστατικών που προσκομίζονται από τους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης ΣΟΔΕ, τους αγρότες δηλαδή, και όχι ως προς τη γνησιότητα αυτών. Αυτή η ευθύνη παραμένει αποκλειστικά στην πλευρά των παραγωγών. Συνεχίζει λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη για όσα δηλώνονται παραμένει στους παραγωγούς και δεν μεταφέρεται στους καταχωρητές των ΚΙΔ. Την ίδια στιγμή οι καταχωρητές έχουν την υποχρέωση να εξετάζουν επιμελώς αν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά. Την ίδια στιγμή, προκειμένου να αποφεύγονται παρανοήσεις και τεχνικές αύξησεις στα ποσά ενισχύσεων που ετούνται, η παραγωγή, η αμοιβή των ΚΙΔ θα είναι συγκεκριμένη και συμφωνημένη εκ των προτέρων με τον παραγωγό και δεν θα είναι αναλογική των ενισχύσεων που οι τελευταίοι πρόκειται να εισπράξουν. Δίνεται δηλαδή απάντηση στα δύο βασικά θέματα τα οποία είχαν προκύψει. Οπότε από ό,τι φαίνεται ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που είχαν ανακύψει σχετικά με αυτά τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα, και αν είναι σωστό αυτό που λάβαμε σήμερα, αυτό το email, πιθανόν και αύριο να ανοίξει το σύστημα. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή αύριο είναι Παρασκευή, έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, ελπίζω, πιστεύω πλέον ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι Δευτέρα να είναι όλα έτοιμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και για φέτος τις αιτήσεις ΣΟΖΔΕ 2026, και αυτό ήταν που ήθελα να μεταφέρω σήμερα στους ακροατές μας. Χαρέκλη, ακούω τη σκέψη σου.
1: Τίποτα, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Συγχνήσουμε λοιπόν ότι...
0: Έστω και την τελευταία στιγμή.
1: Έτσι, ας ελπίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πεις ναι, επιβεβαιώθηκε το έγγραφο. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει στην εκπνοή της αναπνοής. Πριν κόψαμε και τον κύριο Μαρτίνη λίγο απότομα, ούτε καν εγώ το χαιρέτησα, ούτε ο ίδιος που συνέχισε να μιλάει, έχω να σας πω, και μου στείλε ένα μήνυμα ότι δεν χαιρέτησα το κοινό. Λοιπόν, έχετε και από τον κύριο Μαρτίνη ευχές από το κλείσιμο, ευχές και από εμένα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Λες και τους συντελεστές και τις συχνότητες, Πέτρο, και δίθυρα ακούσματα και Ατζακίνθου πάντα.
0: 95,2, 93,2 στα FM στην Ατζακίνθου. Άννα Καποδίστρια, Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης και σήμερα μαζί μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Προσέχετε και να προσέχουμε και το περιβάλλον. Γεια σας.

ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Στη Σιτία καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρών. 6χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες 28 και 60 ετών, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το μέτωπο να έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Στη Σιτία η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από τις ολονύχτιες υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο και εκεί ήταν πολύ μεγάλο και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιχειρούν ακόμη με 12-18 οχήματα. Ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες σε μια βουνοκορφή, σε δύσβατη περιοχή, όπου εκεί ο σκοπός της πυροσβεστικής είναι να μην υπάρχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να σβηστούν, να περιοριστούν όλες οι αιστείες κοντά οι κατοικημένες περιοχές, όπως ο Γούδουρας, όπως η Ζήρος και άλλες περιοχές εκεί στην Σιτία. Να σας πω λοιπόν ότι η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο του Ανθρωπινόλακου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Ανθρωπινόλακο, με αποτέλεσμα να καούν εγκαταστάσεις εκεί. Κάηκαν δύο οχήματα, δύο πυροσβέστες έχουν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας εκτός κινδύνου. Mm-hmm. Κάηκαν εγκαταστάσεις άρδευσης περίπου στα 20 χιλιόμετρα στην περιοχή. Είχαμε ζημιές σε πνευμιοστάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήταν περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε βέβαια μεγάλη βλάστηση, είχαμε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, αλλά ήταν τέτοιες οι ρηπές στο αέρα που φανταστείτε ότι βρισκόμουν εκεί στο αυτοκίνητο της αστικής υπηρεσίας και έσπασε το τζάμι του αυτοκίνητου. Ήταν τέτοια η δύναμη του αέρα και οι ρηπές που μετέφεραν τα κάρβουνα και σε μεγάλη απόσταση δημιουργούνταν μια καινούργια αιστεία. Αυτή λοιπόν, και βέβαια οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές εκεί, οι περισσότεροι επιχειρούσαν στο Ρέθυμνο με την πονική πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τις πρώτες πρωινές ώρες να περιορίσουν, ουσιαστικά να ελέγξουν σε μεγάλο σημείο την φωτιά. Παραμένουν δυνάμεις εκεί για το φόβο της αναζωπήρωσης. Δεν μπόρεσαν τα αέρια μέσα το πρωί να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον Ταβλά. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Καλό μεσημέρι, Πέγκη. Μας ακούει η Πέγκη Μπρούσαλη?
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Ωραία, πέγγι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι βαρύ το πένθος και στη Λακωνία. Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα και εδώ στην Πελοπόννησο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγκη Μπρούσαλη. Στην Λέσβο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Αν και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν έχουμε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Απλά υπάρχουν εκείνα τα σημεία που φοβούνται οι πυροσβέστες ότι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γιατί φυσούν βόρειοι άνεμοι με 7 και αναμένεται από το μεσημέρι να ενισχυθούν. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν το πρωί, έκανε μόνο μία ρήψη νερού, ένα αέριο μέσο και αποχώρησε. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο τώρα και της κατάσβεσης. Χτες είχαμε ένα τραυματισμό πυροσβέστη, έπαθε κάταγμα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης. στο πόδι του, ενώ ένας άλλος εθελοντής, ο πυροσβέστης, είχε προβλήματα αναπνευστικού εξαιτίας του πάρα πολύ καπνού. Έχουν καεί ευτυχώς, παρά το ότι η φωτιά έλειψε πολλές φορές στο χωριό, τον οικισμό του Πλωμαρίου, δεν έκαψε σπίτια, πλησίασε δύο φορές σε μία αυλή, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έκαψε δύο μάνδρες, η μία είχε γεωργικά μηχανήματα, είχαν και ζώα, αλλά παρά τα αυτά τα ζώα, εντάξει, λες και τα προστάτεψε ο Θεός, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εξετάζεται τώρα από το πώς προέκυψε αυτή η φωτιά, τι την προκάλεσε, αν ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι κάτοικοι στο χωριό λένε ότι μπορεί να ήταν από βραχυκύκλωμα, είτε από κολόνα της ΔΕΗ, είτε από κεραία κινητής στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Τα στρέμματα τα οποία κάηκαν είναι περίπου 1000. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν σε ένα ανάγλυφο ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο η λόφη και η γύρω περιοχή του Πλωμαρίου που δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στο χωριό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εάν δινόταν η εντολή εκένωσης, πραγματικά δεν γνωρίζω τι θα γινόταν εχθές το βράδυ, καθώς οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και με τα βία σκοράνε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις υπεύθυνες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Δήμητρα Λαχουρή. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της αρμόδιας διεύθυνσης. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, όπου εκεί συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, ένας υπάλληλος του Δήμου, και οι υπόλοιπες αφορούσαν έναν οδηγό απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Πάμε στην Πάρο να δούμε εκεί. Πρόκειται να πάνε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελένη Μπουγά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, που εδώ έχουν οδηγηθεί οι 4 συλληφθέντες για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Από την διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν χθες το βράδυ, όπως υπόθηκε, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 8.437,5 ευρώ. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή εστία καύση εντός της μάζας των απορριμμάτων, ενώ ερευνάται αν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εντός του ΧΙΤΑ, καθώς για ένα περίπου μήνα είχε σταματήσει η συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός του νησιού. Σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το έτσι να σας πω ότι φαίνεται το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, φαίνεται ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τους συλληφθέντες συνόδευσε μέχρι εδώ, μέχρι την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, και ο Δήμαρχος Σύρου Αλέξανδρος Αθανασίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί, όπως προείπαμε, η πυρκαγιά και η ακόμη ανεξέλεγκτη είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώρια εξυχασμού. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν είναι αυτό το τεράστιο ενιαίο μέτωπο πια. Είναι χωρισμένο στα τρία. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο χθες σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αρχές και οι πυροσβέστικοι με πολύ μεγάλη δυσκολία δίνει θετική εικόνα, διότι είναι τέτοιες οι ρηπές. Μιλάμε για περισσότερα από 10-12 μποφόρ κατά τόπους.
0: 10-12 μποφόρ είναι φοβερό αυτό που μας λες.
5: Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Δεν μπορούν ότι οι ίδιοι οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν. Δηλαδή, παίρνει ο αέρας, ακόμη και τα πυροσβεστικά βλέπουμε κινούνται. Δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες. είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σωτήρια, ας πούμε, κίνηση των εναέριων δυνάμεων, το σωτήριο έργο τους, δυστυχώς δεν έχουμε επωφεληθεί από αυτό, διότι δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, παρότι προσπάθησαν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι δεν τα κατάφεραν, δεν καταφέρουν ούτε να ανεφοδιαστούν με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, οπότε όλο το βάρος πέφτει και πάλι στους πυροσβέστες. Να πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτή την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά. Η κήρυξη, να σας πω, ότι θα ισχύσει για τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, ακόμη δεν έχουμε επίσημη καταγραφή προφανώς, αλλά με μαρτυρίες και με κατοίκους που, από μαρτυρίες με κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι έχουν υποστεί ζημιές εκείνοι, τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι είχαν ζώα που τους κάηκαν. Είναι και μια περιοχή τουριστική, με πολύ τουρισμό, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που όλοι σκέφτονται δεν είναι αυτό το πρώτο. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επί το έργο, την ώρα που μάχονταν με τις φλόγες, οι δύο πυροσβέστες, ο 25 ετών Παντελής Διαμαντάκης και ο 58 ετών Εμμανουήλ Στρατιδάκης. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν έμπειροι πυροσβέστες, όμως η φωτιά είναι τόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη, είναι τέτοια τα φαινόμενα τα οποία είναι και πρωτοφανή, που δυστυχώς φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ήταν ο τρόπος που κινήθηκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλοπρόσαλος, δηλαδή από και προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και διαπέρασε τόσους οικισμούς, γι' αυτό και τα αλλεπάλληλα 112, γι' αυτό και οι συνεχείς εκενώσεις. Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, ωστόσο ήταν πάρα πολλοί, χιλιάδες οι κάτοικοι που κοιμήθηκαν έκτος της στέγης τους, και πολλοί και οι τουρίστες βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Σήμερα ο άνεμος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ίσως κάποιοι λένε ότι είναι και ισχυρότερος από χθες. Το μέτωπο δεν είναι έντονο όπως χθες, ωστόσο κανείς δεν εφησυχάζει, αρκεί πάρα πολύ λίγο. Οι καμένες εκτάσεις, όπως τις βλέπουμε και εμείς που περνάμε από τα χωριά και τους οικισμούς, δυστυχώς είναι αρκετά εκτεταμένες. Ελπίζουμε όμως να ήταν η τελευταία μέρα η σημερινή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τις δραματικές αυτές ώρες που πέρασαν το βράδυ, κάτοικοι και τουρίστες, περιέγραψε στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
6: Μαύρη μέρα ήταν και χθες, και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα από Αθήνα με πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψεις. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει από το δρόμο. Οι στροβιλισμοί και οι φωτιές ήταν διάσπαρτες, οπότε πλησίασαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών, έρνανε κόσμο μέσα από τη θάλασσα και τους πηγαίνανε στην Αγία Γαλήνη, όπου εκεί είχαμε άλλα λεωφορεία από την περιφέρεια, από το Ηράκλειο τα λεωφορεία αυτά, για να μπορέσουν να τους πάμε στο κλειστό, να περάσουν τη νύχτα τους. Αλλά η μεγάλη εκένωση ήταν στην Αγία Γαλήνη. Γιατί η Αγία Γαλήνη είναι ένα μεγάλο μέρος, έχει πάρα πολύ, είχε πάνω από 2.000 τουρίστες, χώρια ο πληθυσμός ο δικός μας εκεί. Και καταλαβαίνετε, ευτυχώς έγινε γέρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιδήμαρχος από το Αμάρι Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρδάκης, να τον ακούσουμε.
7: Υπάρχει μια ενεργή εστία στην περιοχή του Γαλιανού Αγίας Παρασκευής προς την Τριόπετρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όμως συνεχίζουν, δηλαδή έχουμε ανέμους και στο νότιο Άι Βασίλη και στο νότιο Αμάρι πάνω από 9 μποφόρ και μερικές ανέμου. Αυτό που όμως βιώνουμε εμείς ως αμαριώτες σήμερα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών που ήταν παιδιά, κατάγονται την περιοχή, παιδιά δικά μας και δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για την περιοχή. Εμείς γνωριζόμαστε όλοι. Δεν είναι μια μέρα μεγάλων λόγων και υποσχέσεων. Νομίζω ότι είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης ότι θυσία αυτό το συμπατριωτό μας, το συνδημοτό μας, δεν θα ξεχαστεί και δεν θα αντιμετωπιστεί. Θα είναι μια ακόμα ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Μας αφορά όλους, γιατί δεν θα αρκεστούμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε στα συλληπιτήρια και στο θρήνο, γιατί τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές. Με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους τόπους και σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες δηλαδή που μετατρέπουν την κάθε εστία φωτιά σε πύρη λέλαπα, που δεν επιτρέπουν στα αέρια μέσα όσα και να έχουμε να επιχειρήσουν και είναι και πολύ δυσχερή και πολύ επικίνδυνο για τα επίγεια μέσα.
0: Για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και δίνουν μέχρι και τη ζωή τους οι πυροσβέστες, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζαλέπης.
8: Η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Θερινούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών. Δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα, τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα πτυτικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες. Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Ο συντονισμός είναι με το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν οι διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
0: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό της Βόρειας Ηλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό Ρωμά. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ευτυχώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως από τα Λεχενάλα και την Αμαλιάδα. Κάηκαν περίπου 15 με 20 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων κοντά σε οικισμό Ρωμά, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. η πυροσβεστική επιχείρηση άμεσα δεν χρειάστηκε κανένα αέρια μέσα, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε αρνητική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλα μποφόρ. Είμαστε στο 4 με 5, οπότε χρειάζεται προσοχή, διότι και η θερμοκρασία είναι υψηλή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, όλη η πυροσβεστική βεβαίως, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες μπαίνουν προς επιδείνωση, όπως όλα δείχνουν, ευνοώντας και την ανάπληξη αλλά και την ταχύ ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Και έτσι απευθύνονται αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια. 48ωρος συναγερμός έχει σημάνει για φωτιές σε όλη τη χώρα σχεδόν, καθώς τα μποφόρη είναι σημαντικά ενισχυμένα. Μαζί μας είναι ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Θοδωρής Γιάνναρος. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σε έχουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Γιάνναρε, που είναι σε δυσχερέστερη, πιο επικίνδυνη θέση ή γενικά αφορά τη χώρα?
10: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως λόγω των πολύ ενισχυμένων βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους Μελτέμι, είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ανατολική Υπηρετική Χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, της Εύβοιας και τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το νησί της Κρήτης και οι Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές όπως περιμένουμε να έχουμε τις πλέον δεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λέω ξανά, έως και τουλάχιστον το Σάββατο. Αυτό φαίνεται προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα, στη δυτική δηλαδή χώρα, αλλά και στη βόρεια, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία αρκετά, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να ξεραθεί η βλάστηση ακόμη περισσότερο και να είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Το λέω αυτό για να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ. Είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, σε λίγες ημέρες. Η βλάστηση κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως, είναι εξαιρετικά εύκολη και η ανάφλεξη και η πολύ γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιάνναρε, δηλαδή τα περιμένουμε χειρότερα, σαν να λέμε, γιατί από την Κυριακή σταδιακά μπορεί να κοπάζουν οι άνεμοι, αλλά ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με καύσωνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
10: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση, το τονίζω αυτό ότι μιλάμε για τάση, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόγνωση από τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει η τάση ότι αμέσως μετά την υποχώρηση των βορείων ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Κυριακή, να υπάρξει άνοδος σημαντική της θερμοκρασίας. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα ή όχι, όμως σε κάθε περίπτωση η άνοδος θα είναι σημαντική. Θα βρεθούμε δηλαδή 2 έως 4 βαθμούς πάνω από τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, και το στοιχείο αυτό θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την τροτότητά του σε δασικές πυρκαγιές. Ο Αύγουστος δυστυχώς είναι παραδοσιακά ένας μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει αρκετές καμένες εκτάσεις, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι μπορεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να είναι δύσκολες, μπορεί ο καιρός να βοηθάει τη φωτιά, αλλά από μόνος του ο καιρός δεν οδηγεί σε έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς η πλειονότητά τους ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, αυτή είναι η έκκληση στην οποία απευθύνω.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάνναρε, βλέπουμε και στην Ευρώπη πάλι, Γαλλία, Ισπανία, πύρινη κόλαση στη χώρα μας, κάθε χρόνο τα ίδια, ενώ δίνονται πολλά χρήματα για προγράμματα, για τεχνολογία. Γιατί αυτά δεν περνάνε ως αποτελέσματα στον κόσμο?
10: Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν δαπανηθεί και ερευνητικά εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την ανάπτυξη συστημάτων, για την ανάπτυξη νέων προηγμένων μέσων δασοπυρόσβεσης. Όλα όμως αυτά φαίνεται ότι δεν φτάνουν αφενός εκεί πέρα όπου πρέπει να φτάσουν, δηλαδή στον άνθρωπο που θα εφαρμόσει αυτή τη γνώση για να μπορέσει να κάνει καταστολή μιας πυρκαγιάς, και αφετέρου δεν εστιάζουν όσο θα έπρεπε στον τομέα της πρόληψης. Να προλάβουμε δηλαδή τις ενάρξεις πυρκαγιών, ώστε αυτές με τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν να μην εξελιχθούν σε μια καταστροφή. Αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τους κάσονες και με τις ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι η νέα κανονικότητα. Και θα θυμίσω σε όλους ότι σε λιγότερο από πριν από ένα χρόνο, το 2025, η Ευρώπη κατέγραψε τη χειρότερη θατηπυρική περίοδο. Η φετινή είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά.
0: Φωτιά ξέσπασε χθες σε διόρροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες εντός του οικισμού. Ευτυχώς η επέμβαση πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν κρουνοί που δεν λειτουργούν στην περιοχή. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό των Καλαφατιώνων, από τον πρώτο όροφο κατοικίας, όπου ευτυχώς δεν διέμενε κάποιος και έγινε άμεσα αντίληπτη από τους ενίκους του ισογείου. Έσπευσαν στο σημείο 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα πληρώματά τους και οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με βασικό στόχο ένα να μην επεκταθεί η φωτιά τόσο στα γειτονικά σπίτια του χωριού και στα όμορα οικόπεδα. Βέβαια, δηλαδή, υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Στο χωριό υπήρξε, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, μεγάλη αναστάθμιση. Τους κατοίκους να έχουν βγει στο δρόμο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό ήταν που ενδιέφερε όλο τον κόσμο και φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετά από μια περίπου ώρα, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο μεταξύ όμως, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σπύρος Μπράτος, στο χωριό δεν λειτουργούν όλοι οι κρουνοί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο για την προστασία της περιοχής για τη χρήση δεξαμενών, πηγαδιών και πηγών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε τώρα στη Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε άλλη μια περίπτωση όπου ναυαγοσώστες έσωσαν ένα 12χρονο παιδί από πνιγμό. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες στην περιοχή του Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, όπου ο 12χρονος τουρίστας από την Σερβία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, εξαιτίας όμως και του κυματισμού που υπήρχε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό. Ωστόσο ήταν άμεση και η επέμβαση των γονιών του, που μόλις είδανε το παιδί να μπαίνει κάτω από το νερό, άμεσα έστρεψαν και το έβγαλαν στην ακτή. Ήταν σωτήρια και η επέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τα κιάλια από τους πύργους τους, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλου, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις και στη συνέχεια παρήχαν και οξυγόνο και μάλιστα το παιδί άμεσα ανέκτησε τις στήσεις του. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 12χρονος διακομίστη στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή, στο πολύχρονο Κασάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο και εκείνο είχε ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις ευθύνες.
0: Ευτυχώς λοιπόν πήγαν όλα καλά και για τα δύο παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου, και να πάμε να δούμε ένα άλλο παιδάκι 6χρονο τι έπαθε στον Βόλο. Καθώς έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης, δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αυτί και να χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ελένη Μανώλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, να σας πω τα καλά νέα, ότι είναι δηλαδή καλά στην υγεία του και σε 3-4 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του ο 6χρονος Μάριος, που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Το παιδί μεταφέρθηκε ασπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε χθες βράδυ σε πολύ ωρη χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση στο αυτάκι του, γιατί 3 εκατοστά τα είχε αφαιρέσει το σκυλί. Τώρα, το θέμα είναι ότι, όπως έλεγε ο παππούς του παιδιού σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου, η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά και η μητέρα του, που είχε δεχτεί και αυτή η επίθεση στην προσπάθειά της να τον σώσει, είναι και εκείνη καλά, μόνο με γρατσουνιές. Το περιστατικό, να υπενθυμίσω απλά, το σημειώθηκε χθες το πρωί περίπου στις 11.30, όταν ο 6χρονος με τη μητέρα του μαζί, με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πήγαν εκεί στον προαύλιο χώρο για να παίξει το παιδάκι με την μπάλα του, όταν δέχτηκε αυτή την επίθεση από το σκυλί. Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας και του παππού, ήταν μια ευνηδιαστική, είπαν, επίθεση.
0: Απρόκλητη εντελώς δηλαδή.
2: Σκύλο. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να πήγε η μπάλα ή να τρόμαξε το ζώο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ένα μη δεσποζόμενο ζώο, mm-hmm, στην οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι. Δέχτηκε κίνητα κομματιές και γρατσουνιές. Η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής ήταν καθοριστική, ο οποίος άρχισε να φωνάζει προς το σκύλο με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί, και ύστερα ο ίδιος με το αυτοκίνητό του πήγε πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου ευτυχώς οι γιατροί έγκαιρα είπαν ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αποκατάσταση στο αυτή και πήγε στην Αθήνα. Ο παππούς του ακόμα σήμερα είπε ότι θα κινηθεί νομικά η οικογένεια κατά των υπευθύνων, δηλαδή τόσο του Δήμου Βόλου όσο και κατά φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί θεωρούν ότι είναι υπεύθυνες και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του προβλήματος με τα δέσποτα ζώα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στα Ζωνιανά που αφορά τον έλεγχο δεκάδων πτηνοτροφικών μητρώων. Τους ελέγχους πραγματοποιούν 28 κλιμάκια και συνολικά 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα, ενώ τους συνοδεύουν σχεδόν 200 αστυνομικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το Νότιο Ρέθυμνο και η Κρήτη πλήττεται από τις φωνικές πυρκαγιές, όπως εξελίχθηκαν, έχουμε και τη συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα των αστυνομικών αναρχών εδώ στην Κρήτη, καθώς Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στα όρινα του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροπικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Air News, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, συνολικά 56 ελεγκτές 28 κλιμακίων, όπως είπες και εσύ σωστά, οι οποίοι πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρών που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ και άλλων φορέων, και ταυτόχρονα γίνονται αυτοψίες σε δεκάδες σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να πούμε ότι οι ελεγκτές αλλά και οι αστυνομικές αρχές φυσικά που τους συνοδεύουν έχουν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει σε ρίζα ελιά σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πρόκειται για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών. Mm-hmm. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά αυτό το δεύτερο 24ωρο και όπως λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το προσεχές Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε μια κτηνοτροφική μονάδα 150 ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου κτηνιατρικές αρχές και ιχνοδρόφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, όπως είπε και Σιγέλη. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ζωονόσου. Ενώ η αγωνία και η απόγνωση των παραγωγών της περιοχής είναι έκδηλη, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Η κτηνοτροφική μονάδα παριθμεί περί τα 165 εγωπρόβατα, τα οποία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θανατώνονται δυστυχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής έλαβε μέχρι στιγμής όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, όπως προείπα. Πρόκειται όμως για μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι η περίοδος μεταφοράς των ζωοτροφών αλλά και αναπαραγωγής των ζώων. Όλοι μένουν τώρα παραμένουμε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε εάν θα εξελιχθεί αυτό σε κάτι χειρότερο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κωνσταντινίδη. Από την 1η Αυγούστου ξεκινά η καταβολή του τελευταίου 14% της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Είχε ολοκληρωθεί η ένταξη σχεδόν όλων των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης. Ο Γιάννης Γιάτσικος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Λάρισα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες είναι το σύνολο των πληγέντων από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας του Σεπτέμβριου του 2023. Έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής μέσω της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέταρα και τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, 292 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία και το συνολικό ποσό θα φτάσει τα 312 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες και εσύ, από την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρου ουσιαστικά για την καταβολή και του τελευταίου 14%. Και στόχος βεβαίως είναι να διεκπεραιώνονται, όπως αναφέρθηκε, περίπου 3.000 έως 4.500 φάκελοι κάθε μήνα μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, Γκέλη, είναι ότι, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, από το Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τη δυνατότητα για αποζημίωση σε αποθήκες και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες με τις αυτοψίες, τόσο για επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμετάλλευσεις. Ενώ προωθείται και η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρρωγής που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο μέλλον και τη στήριξη βεβαίως των πληγέντων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε πρόκειται για απλούς πολίτες. Γέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Γιάτσκιο. Και από τη Λάρισα να πάμε στα Ιωάννινα και την Αλεξάνδρα Αγγελή, εκεί όπου δεκάδες παραγωγοί λαψίστας είδαν τις καλλιέργειες τους να πλήττονται από τη σοβαρή έλλειψη νερού και τώρα παίρνουν ανάσα μετά από μήνες αναμονής αφού ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική ενίσχυσή τους. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών και της ευρύτερης περιοχής της Λαψίστας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειές τους λόγω των προβλημάτων άντρευσης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και προβλέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας της γνωστής ενίσχυσης στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψιδρία και την αδυναμία ομαλής άντρευσης των αγροτεμαχιών τους. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του νερού εξαιτίας του αυξημένου ρυπατικού φορτίου. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καλλιέργειες να μένουν χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού, και σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή τους, προκαλώντας έτσι μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες της περιοχής. Η ενίσχυση για τους παραγωγούς της Λαψίστας ξεπερνά συνολικά το 1.800.000 ευρώ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους έως 24,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά ακόμη παραγωγούς ρυζιού και καλλιεργητές που είχαν πληγεί από τον παγετό του 2021. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης, γνωστή ως δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος του 2025. Στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται και η Ελεούσα και το Πέραμα, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αμφιθέας, Άνω και Κάτω Λαψίστας, Ασφάκας, Κανανούλας, Κρύας, Μεταμόρφωσης, Νεοχωρίου, Περιβλέπτου, Πετσαλίου, Πρωτόπαπα και Ροδοτοπίου.
0: Σε ευχαριστούμε.
6: Τα ποσά δεν είναι ενιαία, αλλά καθορίζονται αναστρέμα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση και πάμε στο Ρέθυμνο και την Δέσποινα Κρητικού, εκεί όπου οι ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα φουντώνουν τη φωτιά με περισσότερους από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος να είναι στη μάχη της πυρόσβεσης. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία ήδη στην αρχή της εκπομπής μας. Δέσποινα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
7: Το νεότερο είναι ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης με απόφαση, με κυβερνητική απόφαση, όπως μας μετέφεραν οι αρμόδιοι πριν από λίγο, που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν στην τελευταία του κατοικία τον 28χρονο πυροσβέστη. Σε ένα χιλιόμετρο ήταν το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από την κρύα βρύση. Τώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δυτική πλευρά και μάλιστα μας ενημερωθήκαμε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ότι έχουν επιστρέψει από τις μοίρες Ηρακλείου στην Αγία Γαλήνη όσοι χθες έφυγαν με το 112. Δεν έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Το μόνο που συμβαίνει είναι οι έρευνες της Διεθνούς Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το μέτωπο είναι βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Κάποιες αιστείες διάσπαρτες υπάρχουν σε όλη την περιοχή και νοτιοδυτικά και ανατολικά από την Κρία Βρύση, από το σημείο που άρχισε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η φωτιά. Είναι το μέτωπο αυτό της Αγίας Τριάδας. Και πριν από λίγο είχαμε και την εξωδιοκολουθία του 25χρονου πυροσβέστη εδώ στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, όταν εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα σε φωτιά από ανέμους και σε μικρή απόσταση από μια δεκάδα πυροσβεστών δεν κατάφερε κανείς, δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε και δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης αποχαιρετήθηκε με χειροκροτήματα, πάρα καταμένα χειροκροτήματα εκτός ανθρώπων του Αγίου Μακαρίου, και στις 5 το απόγευμα θα γίνει εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι, πάλι στο Δήμο Αμαρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ο Δήμος Μαρονίας Σαπών είναι ο δεύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ροδόπης που αντιδρά με ψήφισμά του στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της περιοχής των μόνιμων κατοίκων. Δηλώνει μάλιστα ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε στην Κομωτινή και το Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρόνια Σαπών υιοθέτησε ομοφόνος το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση, Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση για την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις για τους μόνιμους κατοίκους, αρχικά για τα επαγγελματικά οχήματα και στη συνέχεια για όλα, έστω και αν έχει ανασταλεί προσωρινά, εν τούτης δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δια του ψηφίσματος εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του συλλογικού οργάνου στην κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων των μόνιμων κατοίκων, καθώς όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα πρόσθετο κόστος στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει το ήδη αυξημένο κόστος ζωής, πλήττει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αντικίνητρα για επενδύσεις. Ζητείται δε η μόνιμη συνέχιση του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και η έναρξη διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής εν ώψη οποιασδήποτε μεταβολής του. Το ψήφισμα διαμηνύει ακόμη πως οι ακριτικές περιοχές χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης και όχι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, στο πλευρό των πολιτών και των φορέων και θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θα λάβουν αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, ανάλογο ψήφισμα έχει εκδώσει προημερών και ο Δήμος Ιάσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Κοζάνη, 50 πολίτες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση των διαδικασιών κατεδάφισης των 5 πύργων ψήξης και συνοδών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημήτριου. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατεδάφιση των 5
0: αύριο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να

0: Κεντρικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση θα οδηγήσει στην ουσιαστική απώλεια μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη ως στρατηγική εφεδρεία σε περίοδους ενεργειακής ή γεωπολιτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της απολιγνητοποίησης. Από τη μία βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αποξήλωση των παλαιών εγκαταστάσεων και τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή, και από την άλλη οι πολίτες και φορείς υποστηρίζουν ότι η πλήρης κατεδάφιση θα κλείσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του μεγαλύτερου ολιγνητικού σταθμού που λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την έκδοση των πρώτων δικαστικών αποφάσεων, το έργο κατεδάφισης βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση της ΔΕΗ επί της συγκεκριμένης δικαστικής προσφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία κατεδάφισης εντάσσεται στο σχεδιασμό που εφαρμόζει η επιχείρηση για την απομάκρυση παλαιών αλληλεγγυητικών υποδομών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του σταθμού το Μάιο, αν θυμάσαι καλά, Γέλη, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και της αξιοποίησης των εκτάσεων για νέες επενδύσεις. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτίνη. Η άμεση σχέση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές παραμένει ιδιαίτερα έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε στην Καλαμάτα και τη Μαρία του Μαρά. Καλησπέρα, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Στην κορφή, λοιπόν, αυτών των αφήξεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασαν στην Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο 23.300 επιβάτες, ένα ποσοστό 34% του συνόλου των διεθνών αφήξεων. Σειρά δεύτερη η Γερμανία με 14.500 επιβάτες, 21%, και οι δύο αυτές χώρες είναι συνολικά πάνω από το 50%, 56% της διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Τώρα, έχουμε πολύ καλά ποσοστά από την Ολλανδία, από την Ελβετία, την Ιταλία και κατόπιν έρχεται η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία. Τα στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι 9 στους 10 επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα είναι από ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αεροδρομίου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει και άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η έντονη εποχικότητα, καθώς η επιβατική κίνηση αυτή που είπαμε σε διεθνές επίπεδο αυξάνει από τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Τότε γίνεται και η έναρξη των περισσότερων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία των παραδοσιακών αγορών για τον τουρισμό της Ελλάδας και της Μεσσηνίας ειδικότερα, και φυσικά την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού σε νέες αγορές, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές χώρες που ανέφερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τομαρά. Στη Ρόδο τώρα συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Να πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τρεις δυστυχώς από τους 4 επικεφαλείς νησιωτικών περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Εδώ βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτσούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Δεν μπόρεσε λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Κρήτη να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης της Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μία ακόμα συνάντηση συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειαρχών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πετύχουν και την χάραξη ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής αλλά και εθνικής πολιτικής, και να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε θέματα που προβλήματα μεγάλα των νησιών, όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η έλλειψη στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα συνάντηση και την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου. Η υπόσχεση είναι ότι το επόμενο ραντεβού θα γίνει στην Κρήτη, αφού δεν μπόρεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι.

0: είναι παρόν. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 4 περιφερειάρχες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μαζί με τα 3 επιμελητήρια της Δωδεκανήσου, το εμπορικό, το οικονομικό και το τεχνικό, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου εδώ στη Ρόδο ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στην Ιρέα της Γορτινίας και στα Λούτρα, όπου εκεί ξεκινάει η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο τελεί υπό την διοικητική ευθύνη του Δήμου Γορτινίας. Ο Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για την Αρκαδία, μιλάμε για τις ιαματικές πηγές των Λουτρών. Είναι θυούχες και με καλή ποιότητα νερών. Ήδη ξεκίνησαν. Αύριο η τελετή αγιασμού θα λειτουργήσουν μέχρι και το φθινόπωρο. 20 καμπίνες με 20 μπανιέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι για υδρομασάζ. Ανακαινισμένο το υδροθεραπευτήριο. Λειτουργεί με αυτεπιταστία του Δήμου. Είναι πιστοποιημένο. Και βέβαια είναι μία από τις παλαιότερες δομές στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί με βασιλικό διάταγμα από το 1900, παρακαλώ. Τα ιαματικά νερά της Ιρέας, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, ενδείκνυται για πολλά πράγματα, αρθρίτιδες, ρευματισμούς κλπ. Έτσι λοιπόν το υδραπευτήριο θα είναι ανοιχτό αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, και από την Γορτινία στις Καστανίες του Εύρου, εκεί όπου από σήμερα επιστρέφει η 30η επετειακή συνάντηση στον Άρδα, μια νεανική πολιτιστική συνάντηση που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Ναι, όντως, σήμερα έχουμε έναρξη για το φεστιβάλ του Άρδα, Άρδα 2026, στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές. Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι τετραήμερο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή 2 Αυγούστου, και έχει πάρα πολλά πράγματα και σε ημερήσιες δράσεις, θέλω να πω. Εντάξει, έχει και τις 19 συναυλίες, 19 σχήματα και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν αυτές τις ημέρες εκεί στις όχθες. Έχουμε τουρνουά, αθλητικές δράσεις, υπασία, βόλτες με κανό στο ποτάμι, βόλτες με αγωνιστικά οχήματα 4x4. Τοξοφολία, γκράφιτι, δρομικούς αγώνες. Είναι πολλές δηλαδή οι επιλογές που έχει κάποιος που θα αποφασίσει να πάει εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με τις συναυλίες. Τώρα η σημερινή μέρα, η πρώτη, έχει ελεύθερη είσοδο, να πούμε, Γέλη, και θα εμφανιστούν φυσικά και οι πρώτοι καλλιτέχνες στη μουσική. Έχουμε τώρα για αύριο τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα και Ελεονόρας Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Κυριακή το κλείσιμο θα κάνει ο ράπερ Ρακ και η Ρία Ελληνίδου, ενώ ο επίλογος θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και εντυπωσιακός με drone light show, Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χρυσούλα Σαμουρίδου, και κλείνουμε με τη Σαμοθράκη και το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης που ξεκινάει σήμερα. Παίρνει τον μπρι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. 10η διοργάνωση λοιπόν φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερο θεσμό, που στην ουσία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στον προφορικό λόγο, τη μουσική, τη συλλογική μνήμη αλλά και το μεγαλείο της φύσης. 5 μέρες λοιπόν μύθων, μουσικής και παραμυθιών περιμένουν το κοινό στα θέρμα και το ιερό των μεγάλων θεών στην Παλαιόπολη, όπου μονοπάτια, πλατείες και δάση μετατρέπονται σε ένα φυσικό σκηνικό για το φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση και η εξαίρετη μουσικός Παναγιώτα Τηγανούρια θα συμπράξουν με αφηγήσεις και τραγούδια, ζωντανεύοντας μύθους, παραμύθια και θρύλους του νησιού, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου. Η έναρξη πραγματοποιείται απόψε με τον αφηγηματικό περίπατο στο πλατανόδασος του Αϊγιώργη, που περιλαμβάνει ιστορίες, παραμύθια, μύθους και θρύλους για τα ίχνη που άφησε η ιστορία πάνω στους βράχους, για τα δέντρα, αλλά και για τα πλάσματα του δάσους και του ουρανού. Σημείο συνάντησης και αναχώρησης στο γήπεδο της χώρας στις 6 και 4 το απόγευμα. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Θυελώδης βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ αύριο, τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Προειδοποίηση κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα του καιρού. Ο καιρός ήταν γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια Αρνιά και την Κρήτη. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. Στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι 9. Θερμοκρασία περίπου ίδια. Στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38. Στις Κυκλάδες 30. Στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουτσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.
5: News Radio 105,8.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
13: Θρήνος ανίποτος, παγωμάρα και βουβαμάρα σε όλη τη χώρα. Για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους. Μια μάχη που συνεχίζεται σε Ρέθυμνο και Λέσβο, ειδικά στο Ρέθυμνο, ειδικά στην Κρήτη. Και ενώ παραμένει στο κόκκινο σήμερα συναγερμός, ο κίνδυνος και ο φόβος για πολλές περιοχές της χώρας. Φόβος και ανησυχία για τις φλόγες. Τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. Φλόγες και ανησυχίες που δεν μας χαρούν, δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρία μέσα λόγω των θελωδών ανεμονία στη ένταση πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος, εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά τον σε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία, που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Και τέλος, θυελλώδεις βοριάδες σήμερα ως 9 μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο όλα τα άλλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
14: Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν ρήψη το πρωί, δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όπως και χτες και σήμερα δεν επέτρεψαν για να κάνουν ρήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 από φόρ. Οι συνθήκες λοιπόν, οι υπερμετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο, που επισκίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
13: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
15: Χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί, χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε
13: ανεξέλεγκτη
15: και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
13: Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη μάχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντους. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, ανίποτην η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο, για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα του τελευταίου αντίο που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, και δύο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
16: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λύγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, παρόλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιό της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Κρία Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του, δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
13: Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαίτερος βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, 2 άνθρωποι, 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα επικαθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Κατάφεραν τελικά, έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νερά μέσα για να επιχειρήσουν?
17: Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους 2 ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλήσαν για δύο παιδιά, για 2 ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων, και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
13: Αν ακούσαμε καλά, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στάλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
17: Ναι, και πριν, και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
13: Άρα έχουμε νέο πυρήνο μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεθύμνου.
17: Ακριβώς, στον ασώματο, και φαίνεται, και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσικάζει άνεμοι, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή, η περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
13: Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
17: Βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων. Μάλιστα. Εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
13: Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα στις 5 είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
18: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους, φυσικά των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν ένας πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκεί τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή, ή τους πυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
13: Τα ειλικρινά τα συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
19: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
13: Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
19: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εγώντων, το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
13: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί, όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
19: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια, το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του προσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
13: Τώρα, συναγερμός είμανε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την ασφάλειά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
20: Η πυρκαγιά βαίνει προς οριοθέτηση, πλέον η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και όπως βλέπετε αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30, κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν έναν λευκό καπνό. Επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά που βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ το Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενείς συνθήκες. Ωστόσο, υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρος όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς ρήψη νερού και κατάφεραν να βάλουν να ερωθήσουν τη φωτιά, η οποία σε λίγη ώρα να τεθεί και υπομερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και φυσικά όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες καπνού, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, κάνοντας μικρές ρήψεις νερού ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που όπως μπορείτε να δείτε πλέουν στην περιοχή.
13: Ευτυχώς πάντως, όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Είχαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτή αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ναι, στη φωτιά, τη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δύσκολη. Γιατί οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού και την εικόνα που διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερτινιού, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, το ενδιαφέρον αυτή την ώρα στρέφεται στην ένταση των ανέμων. Πότε αναμένει να υποχωρήσουν και τι προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα? Καλό μεσημέρι.
21: Σωστά, Γρηγόρη, και προτείνω σε όποιον θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη να συντονιστεί με το Earth News. Η εικόνα του ρεπορτάζ είναι τόσο δυνατή, διότι πραγματικά οι άνεμοι είναι πάνω από θυελώδεις. Δεν υπάρχουν λέξεις, είναι μανιώδεις. Ζούμε ακραίες καταστάσεις στη χώρα και στο νησί της Κρήτης και στα νότια του Ρεθύμνου. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, διαλύονται οι κλίμακες. Οι κλίμακες Μποφόρ διαλύονται όλα αυτά που ξέρουμε για την κλιματολογία του τόπου. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή, δυσκολεύονται και τα εναέρια μέσα δυστυχώς. Υπάρχει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μία τάση να πέσουμε λίγο όμως κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή και στο νότιο Ρέθυμνο και ίσως άλλο ένα μποφόρ αύριο. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και ζωτική σημασία. Μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί. Πάντως, γενικώς στη χώρα μας μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά διαστήματα μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ και η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε είναι 48 ώρες που πραγματικά χρήζουν τι να πω, τεράστιες προσοχής, τελείωσαν οι λέξεις. Mm-hmm. Να είμαστε όλοι σε πλήρη επιφυλακή, διότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες.
13: Βεβαίως, και να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη.
21: Ο οποίος είναι και δυστυχώς και χειρότερος για αύριο. Ναι, ναι, διότι πια το πορτοκαλί επεκτείνεται σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε όλο το Αιγαίο, σε κομμάτι της Θράκης, προφανώς και στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές της χώρας που είναι ήδη πληγωμένες και γενικώς ευαίσθητες σε πυρκαγιές, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη.
13: Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Γήθιο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Μπέκη Μπρούσαλ, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς. Μπέκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει, με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά που είχαμε στον Ακερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου, αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο, Γρηγόρη.
13: Μπέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθιο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο, πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Δέσποινα Αθανασιάδη. Για τη Δέσποινα, η νύχτα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και στο Πλωμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων έδωσαν μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Τώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
2: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη και καλύτερη σε σχέση με την χθες, που πραγματικά έγινε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών και των κατοίκων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις και όχι τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσος. Στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές κοινάδες, που ωστόσο μέσα δεν είχαν. Προβλήματα αναπνευστικού στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μεταφέρθηκε ένας εθελοντής δάσο πυροσβέστης από το Πλωμάρι, ένας πυροσβέστης με κάταγμα στο πόδι και ένας ακόμη πυροσβέστης που χτύπησε τον αυκένα του. Ωστόσο και οι δύο νοσηλεύονται προληπτικά, είναι εκτός κινδύνου.
13: Περαστικά γρήγορα στους ανθρώπους. Δέσποινα Αθανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις ληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου σε χωματερή ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού, Ελένη Μπουγά.
22: Ότι η διερεύνηση των αιτιών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είναι γνωστό, έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είπες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβαση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί.
13: Τώρα, για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις συλληφθέντες, μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
1: Είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε ηχητά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
3: Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
1: Έλατε, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέα στη Σύρο πιστεύει ότι αποθέθηκαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Έχουμε πει ότι τα ογκώδια αντικείμενα που παρεζέχουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται οι εργολάβοι που έχουμε κάνει την σύμβαση. Πλαστικά, χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από, είπαμε, από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο ΦΟΣΔΑ, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, τι να σας πω. Δεν ξέρω.
3: Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή.
1: Ναι.
3: Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
1: Έτσι.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
13: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους αγροτές μας σε όλη τη χώρα, όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυρκαγιές παντού, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε άλλα σημαντικά ζητήματα, από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και έως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρες, Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στο νησί και με την πενταμέρη που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της από τα κατεχόμενα, Υπουργή Εξωτερικών Ελλάδας της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο. Βέβαια τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμβαρίσταται αφενός, αφετέρου δε το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά πάντοτε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή ξυλώνεται γρήγορη προς τη λήξη τέλος του έτους λιγιστία του Αντωνίου Κουντέρες στη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς βουλευτές ως μια σειρά αλυσιτελών αποδοχιών εδώ και 52 χρόνια.
13: Να ακούσουμε το σχετικό οχητικό, την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο οικουμενικός ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
13: Τώρα πάμε νότι και στα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα, αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
23: Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας θρηνή χαμένη ζωή στην άσφαλτο και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο των οικίες ισοκυμάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό της διαχείρισης του νερού. Η κυβέρνηση βάζει, θέλει πάλι ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολίτη αυτού δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας, όπως υπογραμμίζει, το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια χειρή απάντηση όσους μιλούσαν για τάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ. Είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
13: Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
23: Στην Ταμεία Αυγούστου, 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Δημιουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση τη χάραξη ενός οροδοτημένου πλαισίου, όπως έχει σχεδιαστεί ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστών.
13: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό. Εν μέσω σφοδρών εντέρωσεων από την αντιπολίτευση, πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένσταση, η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η προτινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συμβαίνονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Και να σημειώσω ότι πριν από λίγο, μιλώντας ο Κυριάκος Βελόπουλος από την νομοσχεδίου, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σημείωσε ότι ξεπουλάτε τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το οποίο πωλείται σε πολλούς νομούς, σε Βρετανία, Φιότοβα και χαρίζεται το νερό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγο και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
13: Ανδρέα Μαραθιά.
6: Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί υπάρχει αίτημα νομαστικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
13: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
7: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βροντοφωντάξετε το αυτονόητο ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες, ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
13: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας είχε σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφιξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
9: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, η αστυνομική της διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
10: Καταλαβαίνουμε,
9: όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες, βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε, βέβαια, να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
10: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
9: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
13: Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρίπιτη. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρηπές που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενεαέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση, είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή τη φωτιά, η οποία και αυτή τη στιγμή σε χαμηλή πλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μια μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό με τη χαμηλή πλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν υπάρξει φωτιά, όπως μας έλεγαν, μια ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές. Νέα μέτωπα, να το πούμε.
13: Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε ο κρατές μας, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
11: Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπιντή, εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά, που είχε ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
13: Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι.
5: Σωστά, έχουμε τέσσερις συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
13: Σοφία Αρφανούς, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, για οτιδήποτε νέο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετόπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει, Super Star, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
13: Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρηνα μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή της Κασάνδρας μέσα σε λίγες ημέρες, με αίσιο τέλος. Να πούμε ότι ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Χανιώτη, Κασάνδρας, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε 10 η ώρα, όπου ο 12χρονος από την Σερβία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε στη θάλασσα πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του, που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο Πολύκρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
13: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
13: Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση βεβαίως μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας συντάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η-11η, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου ή μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, χρειάζεται μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκρισης του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει. Και όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο mm-hmm. και από τη δεκαετία του 80 και μετά μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
13: Ραλό Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την έναζο περίοδο που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν οι υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, τις πολιτικές. Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια μετά το αίτημα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως για την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα και την αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίαμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συμβαίνουν. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες.

0: αρχή 25, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις φερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις φερινές διακοπές, οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Βιοτολογίας Διάρκεια Ιδίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα να ευθεί επίθεση από το Πασόκ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
2: Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φανς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του, το Πασόκ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το Πασόκ στην απάντηση πως επιφόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χάρη Λάο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
1: Το εσείς πάει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το Πασόκ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα αμποφόρ εκεί, πολλά αμποφόρ, εσωτερικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
2: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό σχήμα που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα. Διάστημα μάλιστα πολύ έντονες η κυρία Καριστιανού.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές.

0: Του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο ERC News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
1: Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο
2: τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
1: Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το Κουφονής έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
0: Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχο άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
3: Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
4: ERC News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να σύνταξη για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί. Συνολικά είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσεφ είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άβυλα. Ωστόσο το μέτωπο μένεται στην περιφέρεια της Καστελιών, ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος καύσωνα και των συνθηκών που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη.

από το άλμπουμ του Paul Weller με τίτλο Find El Dorado. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, ο πρώην ηγέτης των Jam και Style Council εδώ διασκευάζει αγαπημένα του κομμάτια. Ένα από αυτό ήταν το Pinball, σύνθεση του Βρετανού Brian Prothero από το 1974. Και πάμε στην Ιταλία για τη συνέχεια. Ο λευκός Barry White εδώ σε μια έτσι κομψή όπως πάντα προσέγγιση στο θρυλικό κομμάτι των Temptations.

2018, ο Diego Garcia με το αγαπημένο Don't Go και έρχεται ένα κρυμμένο διαμάντι της βρετανικής ψυχεδελικής pop των 60's από τους Zombies.

χαλαρό καλοκαιρινό κομμάτι που συνδυάζει τον ήχο της δεκαετίας του 90 με σύγχρονη όμως αισθητική Αυστραλή, ρόγελό της και το Moody. Και τώρα η Γερμανή Milky Chance από το καλοκαίρι του 2021 στο αισιόδοξο Colorado.

Η synth pop από τη Γαλλία, η La Femme, και ένα κομμάτι που μιλά για ανεκπλήρωτο έρωτα με ομοία αλήθεια. Εκείνη δεν σε αγαπάει. Ο τίτλος, Έλληνε τέμπα από τον δίσκο τους Mystère του 2016. Και έρχεται η Billie Eilish με εκείνο το πρωτοποριακό για την εποχή που κυκλοφόρησε και εθιστικό pop τραγούδι που την εκτόξευσε σε φήμη παγκοσμίως. Ένα κομμάτι σταθμός για τη σύγχρονη pop κουλτούρα που η ίδια η Eilish το έχει αποκαλέσει χαριτολογώντας το πιο χαζό τραγούδι στον κόσμο. Bad Guy.

Even if you know that you don't want me, I'll let you play.

Αυτό ήταν το Κούζεν από την Καναδοαϊτινή Μελίσσα Λαβό. Διασκεύασε ένα παραδοσιακό τραγούδι της πατρίδας της, αρχικά γραμμένο από την Αϊτινή ακτιβίστρια Μάρθα Ζανκλόντ κατά τη διάρκεια της εξορία της στην Κούβα. Έτσι, σε ένα πιο φρέσκο ρυθμικό indie single το μετέτρεψε. Και εδώ, αγαπημένος Αντριάν και Εσάδα, με τους Χερμάνος Γκουτιέρες, με το Instrumental Primus, μας οδηγούν στο δελτίο ειδήσεων σε τίτλους σε πολύ λίγο από το Air News Radio. Και έχουμε μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Καλύτερη κατάσταση στα Γούδρου Ασιτίας. Υπήρξαν δύο τραυματίες πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Θρήνο στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

από τη Λίμα του Περού, οι Los Hijos del Sol έγραψαν ιστορία με το Carinito, Cosmos Classic βεβαίως το κομμάτι αυτό, που κυκλοφόρησε το 1979 και έγινε αμέσως το σήμα κατά τεθέν της περουβιανής κούμπια. Μέχρι και σήμερα αποτελεί ίσως το πιο αναγνωρίσιμο δείγμα ενός ήχου που ένωσε την ψυχεδέλεια με την παράδοση της Λατινικής Αμερικής. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας και Λουσκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα.

Μια εξαιρετική reggae soul επανεκτέλεση της γνωστής επιτυχίας της Rihanna από το άλμπουμ Red Mango ήταν ο Ben Longle Soul Stay, ο τίτλος του κομματιού, σε συνεργασία και με τους Monophonics. Με νέο άλμπουμ επέστρεψε στη δισκογραφία ο Αμερικανός πρωτοζή, έχει τίτλο The Art of Acceptance, έτσι διευρύνει τα όρια της reggae χωρίς όμως να χάνει τις ρίζες του. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα highlights του άλμπουμ, το κομμάτι με τίτλο Something I Said, πρωτοζή. Thank you.

Αυτή ήταν η Hurricane G από τις σημαντικές και πρωτοπόρες Λατίνες MC στην ιστορία της hip-hop σκηνής. Από το 1997 ακούσαμε το κομμάτι Underground Lockdown και φύγαμε για βουτιά στη θάλασσα. Ο Βραζιλιάνος Ζωάο Σέλβα.

Μπάνιο ντε Μάρο, Ζωάο Σέλβα και μόλις 2 λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι με το καλό στις 2 ακριβώς. Από τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

J-Walk και Soul Vibrations στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, 6 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε στο Κόσμος, στους 93,6, είμαστε και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, είναι απογευματάκι Πέμπτης και εμείς τα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Η σκέψη νομίζω σήμερα είναι και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Καλησπέρα.

Team Atlas. Και είμαστε εδώ, είμαστε στο απόγευμα της Πέμπτης. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή αλλά και η σημερινή ημέρα φυσικά είναι δύσκολες. Κοίτα, αν κοιτάξει κανείς τι σημαίνει γύρω. Οπότε έκανα μια στάση στο άρθρο της Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη στο One Man, που έχει θέμα την απόδραση μέσα στην πόλη και προτείνει 6 ήρεμα μέρη στην Αθήνα, που έχει σημασία νομίζω να γνωρίζει κανείς, γιατί μπορεί να ξεφύγει λοιπόν σε αυτά τα μέρη. Κάποια, η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχα βάλει τόσο στο δικό μου χάρτη. Λέει λοιπόν ότι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να πάει κανείς αν θέλει να είναι μακριά από την φασαρία της πόλης, από τα μηνύματα, από τις ειδοποιήσεις, από τα emails, από όλα όσα τον ταλαιπωρούν. Ένα λοιπόν από τα μέρη είναι ο λόφος του Στρέφη, τις ώρες που δεν τον θυμάται λέει κανείς. Είναι το μονοπάτι πίσω από το θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Είναι η αυλή του Νομισματικού Μουσείου, μια ωραία βόλτα για να απομονωθείς. Είναι ο πύργος των Ανέμων, πολύ νωρίς λέει το πρωί. Το μικρό ταρατσάκι στο καφέ του Εθνικού Κήπου και η κάτω πλευρά του Λυκαβητού από την οδό Αραβαντινού. Ωραίες είναι αυτές οι βόλτες αν θες να ξεφύγεις, να κρυφτείς εντό εισαγωγικό, να απομονωθείς, να μείνεις λίγο με την ησυχία και τη θέα προς την πόλη, ειδικά αν είσαι νομίζω στον Λυκαβητό ή και στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Θέα είναι αξίζει τον κόπο.

Ζαμίν Μπιολέ και το Ντάλα Μέρκο Μπέντζ από το 2007, το μακρινό 2007, 20 χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια πριν, για φαντάσου. Και είμαστε εδώ και πάμε τώρα για τις ειδήσεις της 4.30 να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Με Κάνονς μέχρι εκεί και το These Nights.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, φωτιά και στο βαθύ Καλύμνο. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματος στο Ρέθυμνο, με τα ενέργεια μέσα να δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Νέο 112, εγκαινώνονται περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδη, Δαμνώνη και Λευκόγια. Απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, καθώς αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Απολογήθηκε ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Soul Basement και το Better Days, αυτό που περιμένουμε πάντα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Πέμπτης, στο Κόσμος στους 93,6. Εδώ μένουμε μέχρι τις 6 και 2:10 606 64 29 που χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού για να δώσετε στίγμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Take 5 λοιπόν, και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, των πολιτισμών και των ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και διάβαζα και ένα άρθρο που με έκανε εντύπωση ο τίτλος, γιατί λέει: «Γιατί έχω χάσει το ενδιαφέρον μου να περνάω χρόνο με φίλους». Και γράφτηκε με αφορμή τη σημερινή ημέρα και λέει ότι δεν είναι ότι δεν θέλω να συναντήσω κανέναν ή ότι δεν θέλω να βγω από το σπίτι. Ψοφάω για το επόμενο ταξίδι, δεν περνάω κατάθλιψη και γενικά είμαι ένας άνθρωπος κοινωνικός. Αλλά τελευταία ζυγίζω πάρα πολύ κάθε πρόταση που θα απασχολήσει μέρος του ελεύθερου χρόνου μου. Παρατηρώ δε πως δεν αντέχω πλέον την ψιλοκουβέντα, τις συζητήσεις για άτομα και θέματα που δεν με αφορούν, την έλλειψη ειλικρίνειας στις δηλώσεις των άλλων, την ανέτεια κλάψα ή το να μπαίνω σε διαδικασία διαφωνίας, συζητήσεις για άτομα και θέματα που δεν με αφορούν, την έλλειψη ειλικρίνειας στις δηλώσεις των άλλων, την ανέτεια κλάψα ή το να μπαίνω σε

επιστήμονες, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αισθάνονται καλύτερα όταν είναι μόνα σε σύγκριση με τους νεότερους. Στην έρευνα αναφέρουν μάλιστα υψηλότερη υποκειμενική ευημερία, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και κοινωνική ένταξη κατά τη διάρκεια στιγμών μοναχικότητας. Και επειδή ίσως απέχουμε πολύ ακόμη από την σύνταξη και από το να μείνουμε να είμαστε αρκετά μεγάλοι για να ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο νομίζω για τον εαυτό μας, να αφιερώσουμε στον εαυτό μας πολύ ελεύθερο χρόνο έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η σύγχρονη συνθήκη, το γεγονός ότι επιλέγουμε να μένουμε μόνοι σημαίνει ότι βάζουμε την ηρεμία μας σε προτεραιότητα. Και δεν είναι μόνο λοιπόν ότι μεγαλώνουμε, αλλά είναι και το ότι αλλάζουμε επίσης, ένας από τους λόγους για τους οποίους προτιμάμε τη μοναξιά σε σχέση με τις φιλίες, ας το θέσουμε έτσι, καθώς η ζωή προχωρά, μετατοπίζονται και οι αξίες μας αλλά και τα ενδιαφέροντά μας, και σίγουρα το κοινό παρελθόν με φίλους λειτουργεί σαν ως συγκολητικό στοιχείο, αλλά το να συναντιόμαστε μόνο για να θυμηθούμε τα παλιά μοιάζει κάποια στιγμή περισσότερο ως υποχρέωση. Και είναι φυσικό ότι όταν εκλείπει η εγκύτητα, τα άτομα συνειδητοποιούν ότι ίσως δεν μοιράζονται πια τις ίδιες βασικές συμπεριφορές, αξίες ή τον ίδιο τρόπο ζωής. Έτσι που λέτε, για την φιλία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και κεφάλαιο στη ζωή όλων μας. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η ισορροπία και να μπορείς να επικοινωνείς με τους ανθρώπους που επιλέγεις να είναι φίλοι σου. Και μια φιλία επίσης νομίζω ότι διατηρείται όταν οι φίλοι αναπτύσσονται παράλληλα. Και δεν μένουν τα πράγματα στάσιμα, ή δεν, αυτό ακριβώς που λέει και το άρθρο, ότι δεν συναντιόμαστε μόνο για να θυμόμαστε τα παλιά. Πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός.

Αμέρικο Goes Away και The Love Me. Μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστόρι Τέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

και το Vacabon για την επιστροφή μας εδώ στη δεύτερη ώρα, στο απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6 και στο rtco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 και καλά κάνετε και μας θυμίζετε, μας προλάβατε δηλαδή, γιατί θα το λέγαμε, πως σήμερα εκτός από την ημέρα της φιλίας, στην οποία αναφερθήκαμε, είναι και η ημέρα που έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Σκοπός της ημέρας είναι να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ήδη χθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά.

0: mounouye. A jamais oublié qui mounouye.
1: David Walters και το Mama από το 2020, ίσως το πιο ωραίο του τραγούδι, αν με επιτρέπετε. Έχει πολύ ωραία λόγια. Λοιπόν, και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά, που σημαίνει ότι έχουμε Spider-Man καινούργια μέρα. Αυτή η ταινία βγαίνει σήμερα στις αίθουσες και νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτοί θα επιλέξουν να δουν, έχω αυτή την εντύπωση. Πώς πάει το story? Μετά το ξόρκι λησμονιάς, ο Πίτερ Πάρκερ ζει μια μοναχική καθημερινότητα, η οποία όμως θα φέρει στο δρόμο του τους παλιούς του φίλους MJ και Ned, αλλά και μια καινούργια πανίσχυρη απειλή. Και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι ένα νέο κεφάλαιο που ξεκινάει, και παρόλο που η συνταγή μένει η ίδια και απαράλλαχτη, η ισορροπία ανάμεσα στο υπερηρωικό θέαμα και το δράμα χαρακτήρων επικεντρωμένο στο άγχος ενηλικίωσης μιας περιθωριοποιημένης γενιάς είναι απόλυτα πετυχημένη. Spider-Man λοιπόν, καινούργια μέρα από σήμερα στα σινεμά. Έχουμε και ωραίες επανεκδόσεις σήμερα.

Leon Bridges επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες με ένα EP με 4 τραγούδια που είναι προπομπός από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν το Light the Way, το πρώτο single, και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Έβλεπα τώρα ότι αν είστε από εκείνους που ταξιδεύατε σήμερα ή πιθανά και αύριο, οι ισχυροί άνεμοι φτάνουν λίγο μέχρι και τα 9 μποφόρ και φέρουν αναβολές και αλλαγές στα οκτοπλοϊκά δρομολόγια. Οπότε υπομονή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις σε αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need Somebody to Break My Heart και λίγο πριν Revival και τέταρτο ημίωρο, όχι δεύτερο, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Θέλω να κάτσω κι άλλο, μου φαίνεται. Δεν μου φτάνουν οι 2 ώρες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, μέχρι τις 6, για 19 λεπτά ακόμα έχουμε. Και θα φτάσουμε στις 6 και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

What It's Worth, και δεν θα πω όλοι αλλά θα πω οι περισσότεροι, σύμφωνα με το άρθρο που διάβαζα, νομίζουμε, το έχουμε, μας έχει συμβεί να νομίζουμε ότι χτυπάει το κινητό μας ενώ δεν χτυπάει. Το 80% λέει από εμάς έχει βιώσει κάτι παρόμοιο, και αυτό έχει όνομα και λέγεται σύνδρομο δόνησης φάντασμα και αναφέρεται σε αυτή την εσφαλμένη αντίληψη ότι το κινητό μας τηλέφωνο δονείται ενώ δεν δονείται ή δεν είναι καν στον ίδιο χώρο με εμάς. Γιατί συμβαίνει, ο εγκέφαλός μας λέει έχει αποκτήσει αυτή τη νέα λειτουργία, μάλλον δυσλειτουργία θα την έλεγε κανείς, που θεωρεί ότι χτυπάει το τηλέφωνο ή δονείται το τηλέφωνο, αλλά δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα και είναι μια δυσλειτουργία την οποία, αν σκεφτείς, πριν από 20 χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν καν φανταστεί. Το αντίθετο όμως σε αυτό λέει είναι ο ψηφιακός μινιμαλισμός και είναι αυτή η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής γύρω από τη χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και τεχνολογίας που αναγνωρίζει μεν ότι είναι απαραίτητα αλλά προτείνει τρόπους να επανακτήσουμε τον έλεγχο. Οπότε καλό είναι να μειώσουμε τον χρόνο που αφιερώνουμε στις οθόνες και να δώσουμε προτεραιότητα σε δραστηριότητες που ενισχύουν την προσωπική μας ανάπτυξη, τις ουσιαστικές συνδέσεις φυσικά και την ευημερία μας. Οπότε κάποια tips που δίνουν οι ειδικοί για να αλλάξουμε την στάση μας είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τη διάταξη στις εφαρμογές, στην αρχική μας οθόνη, δηλαδή να κρατήσουμε μόνο τα απαραίτητα, να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις, αυτό το λένε όλοι, να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα social media και στα προφίλ μας να βλέπουμε μόνο όσα δεν μας απορροφούν ενέργεια, να γυρίσουμε στα παλιά, για παράδειγμα να ελέγχουμε την ώρα από το ρολόι μας και όχι από το κινητό μας τηλέφωνο, να ακούμε μουσική από το ραδιόφωνο και όχι από το κινητό, να γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ σε ένα χαρτί και όχι στο κινητό μας, και φυσικά να βάλουμε όριο στον χρόνο που αφιερώνουμε κολλημένοι στις συσκευές και στις οθόνες.

που λέτε. Φτάσαμε να μιλάμε για τον ψηφιακό μινιμαλισμό. Μου αρέσει αυτός ο όρος. Και φτάσαμε και στο τέλος παράλληλα. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαουντία Μάτουλα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο απόγευμα της Πέμπτης μείνετε μαζί της. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης για τις 2 ώρες που πέρασαν στην φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες.
3: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Κι εγώ είμαστε. Έχουμε κάνει τα καλοκαίρια κακοκαίρια. Και δεν κι εγώ είμαστε μόνο στην Ελλάδα, καίγονται Ισπανία και Γαλλία για παράδειγμα. Στην Ελλάδα 3 νεκροί πυροσβέστες. Τι χειρότερο. Τα ίδια και τα ίδια κάθε καλοκαίρι και χειρότερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Καίγονται και ανατινάσσονται εργοστάσια, ανακύκλωση και όχι μόνο, σκοτώνονται και εργαζόμενοι. Και όλα αυτά τείνουν να γίνουν κανονικότητα. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή σήμερα, καθώς έχουμε 3 συνεντεύξεις, 2 τηλεφωνικές και 1 στο στούντιο. Αρχής γενομένης με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη τεχνικών έργων και προϋπολογισμού στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Γιώργο Μάμαλο. Επίσης με τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Τότι Σούλη. Και με καλεσμένο στο στούντιο αργότερα το συμπατριώτη μας, ιστορικό Νίκο Καποδίστρια. Τι άλλο θέτε, τι άλλο θέτε δηλαδή. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα 9 με 11». Είναι η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» 11 με 12 σήμερα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Και σήμερα, 5η 30 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2026, αύριο και επίσημα μας αποχαιρετά και ο Ιούλιος. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Περνάμε σε λίγη μουσική και πανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Και πάμε μέχρι την Κέρκυρα, το νησί των Φεάκων, την αρχόντισσα του Ιωνίου, την έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ιστορική έδρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σήμερα για λίγα λεπτά της ώρας, από τη Δευτέρα με πολύ μεγαλύτερη άνεση χρόνου, γιατί έχει πολλά να πει, είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων και προγραμματισμού στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, εννοείται, Γιώργος Μάμαλος. Κύριε Μάμαλε, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νέκα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο από την Κέρκυρα.
0: Καλημέρα στην ομορφότερη και πιο γραφική Κέρκυρα.
1: Όλα τα νησιά μας είναι ωραία, κύριε Νέκα. Ναι, όλα τα νησιά μας είναι γραφικά και ωραιότατα. Το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Θα θέλω να μας ενημερώσετε λιγάκι για την εκπροσώπηση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στην ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων. Η εκπροσώπηση ήταν από εσάς. Συμμετείχατε λοιπόν με την ιδιότητα του θεματικού αντιπεριφερειάρχη, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Αρχή, όπως λέτε σε σχετική ανακοίνωση, σε μια κρίσιμη συζήτηση για τις θήκες του οδικού δικτύου, το οποίο είναι προβληματικό ως ένα μεγάλο βαθμό και στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
1: Ναι, πρέπει να σας πω ότι είχαμε δεχτεί μια πρόσκληση και στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία αποτελείται από 25 βουλευτές όλων των κομμάτων, είχαν προσκληθεί και εκτός εμού και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ο κ. Μαρκουίζος, ειδικός και θέματα οδικής ασφάλειας, όπως και ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Κούκουλας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και ο κ. Χατζηκυριαζής, ο αντιπεριφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Κληθήκαμε λοιπόν να δώσουμε τα φώτα μας και τις συνθήκες οδικής ασφάλειας επικρατούν στα όρια των περιφερειών μας και ειδικότερα εμείς στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω ότι τονίσαμε, δώσαμε το πλέγμα από την πλευρά μας ως περιφέρεια Ιωνίων Νήσων των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια νησιωτική περιφέρεια και ειδικά η περιφέρεια δική μας, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε πεπαλαιωμένες υποδομές, έντονα γεωμορφολογικά έτσι, χαρακτηριστικά. Τονίσαμε τις επιπτώσεις που έχουμε από την κλιματική κρίση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την κατακόρυφη αύξηση που υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τους θερινούς μήνες, στο κυκλοφοριακό φορτίο που έχουν όλα τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Τονίσαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό έντοιμα που προκύπτει για μας, για τις νησιωτικές περιφέρειες και ειδικά για μας, για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, από ένα αναπτυξιακό ισοδύναμο. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι εμείς ως νησιωτικές περιφέρειες δεν επωφελούμαστε όπως οι αντίστοιχες υπηρετικές περιφέρειες από τα μεγάλα τομιακά έργα των Υπουργείων. Δηλαδή γίνεται σε μια υπηρετική περιφέρεια ένα μεγάλο έργο ενός αυτοκινητόδρομου, το επωφελείται φυσικά η περιφέρεια, όμως δεν βάζει από το δικό της κορβανά έτσι, τα χρήματα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει, να χρηματοδοτηθεί ένα έργο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έλλειμμα που έχουμε και αναδείξαμε την νησιωτικότητα, η οποία νησιωτικότητα για μας έπρεπε να είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα. Τονίσαμε επίσης ότι λόγω της συνεχής αύξησης της τουριστικής κίνησης υπάρχει μεγάλη καταπώνηση όλων των υποδομών που έχουμε,
0: ναι,
1: και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους που εμείς διαθέτουμε.
0: Οικονομικούς φόρους, εννοείται.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η κατασκευή και η συντήρηση όλων αυτών των υποδομών είναι πολύ μεγαλύτερη. Το κόστος συντήρησης είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στις υπηρετικές περιφέρειες και γι' αυτό ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένα μόνιμο χρηματοδοτικό, να υπάρχει ένας μόνιμος χρηματοδοτικός μηχανισμός αποκλειστικά για τη συντήρηση του επαρχιακού και περιφερειακού οδικού δικτύου,
0: ναι,
1: των νησιωτικών περιοχών. Τονίσαμε τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε στον οδοφωτισμό, στις διασταυρώσεις που κάνουμε, διανοίξεις, οριμάζουμε νέες μετέτες για να κάνουμε παρακάμψεις, κόμβους κτλ. Σε όλη την περιφέρεια έτσι. Και καταθέσαμε και 6 προτάσεις, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, ναι,
1: συντομία να σας τις πω.
0: Βεβαίως,
1: όπου
0: γιατί είναι και η ουσία αυτή.
1: Είναι η αύξηση, να υπάρχει μια αύξηση των εθνικών πόρων για τη συντήρηση του περιφερειακού οδικού δικτύου.
0: Ναι.
1: Να θεσμοθετηθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό για τις νησιωτικές περιφέρειες λόγω του αυξημένου, αυτό που σας είπα προηγουμένως, του αυξημένου μεταφορικού και κατασκευαστικού κόστους.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών ορίμασης και αδειοδότησης των έργων, διότι ξεκινάμε να μελετάμε ένα έργο και μέχρι να οριμάσουμε δοκιμάσει η μελέτη και μέχρι να πάμε στη δημοπράτηση
0: περνάνε έχουμε...
1: 2-3 χρόνια.
0: Αυτό και πολύ
1: είναι κάτι το οποίο είναι και δεν αποτυπώνεται ακόμα και η βούληση και το όραμα μιας περιφερειακής αρχής δεν αποτυπώνεται στην πράξη. Να υπάρχει μια συστηματική εφαρμογή εντέχων οδικής ασφάλειας σε όλα τα δημόσια έργα.
0: Ναι.
1: Να ενισχύσουμε τη συνέργεια μεταξύ περιφερειών, υπουργείων, δήμων, ειδικής αστυνομίας, επιστημονικών φορέων κτλ. Και να δημιουργηθεί και ένα μόνιμο παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας για τα Ιόνια νησιά με στόχο την ιεράρχηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων τις οποίες πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τονίσαμε επίσης, αν μου επιτρέπετε και αν έχω το χρόνο να πω, ότι ακόμα πέραν από το οτιδήποτε δρόμους κάνεις και οτιδήποτε παρεμβάσεις κάνεις, η πρόληψη πάντα είναι οικονομικότερη από την αποκατάσταση μετά από ένα, ένα σοβαρό
0: σε κάθε περίπτωση η πρόληψη
1: ή μια μεγάλη ναι. καταστροφή. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η οδική ασφάλεια δεν εξαρτάται μονάχα από τους δρόμους, εξαρτάται και από τον άνθρωπο, από την οδηγική συμπεριφορά, από την τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
0: ναι.
1: από τη χρήση κράνου, ζώνης ασφαλείας κτλ. Διότι εκείνο το λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι στο τέλος η ασφάλεια
0: και η σωματική αγκαιρότητα των πολιτών.
1: Των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Η οδική ασφάλεια δεν μετριέται πάντα σε χιλιόμετρα, ξέρετε, ασφαλτοστρώσεων ή σε τεχνικά έργα. Μετριέται σε ανθρώπινες ζωές που σώζονται, σε οικογένειες που δεν θα βιώσουν την απώλεια, σε παιδιά που θα επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Και αυτός είναι ο κοινός μας στόχος, αυτό τονίσαμε κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη μας και όλων μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αυτό το τονίσαμε, με σχέδιο και μια συνεργασία και υπευθυνότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε κάθε έργο που υλοποιείται να συμβάλλει σε ένα έτσι καλύτερο και ασφαλέστερο, σύγχρονο και ανθεκτικό οδικό δίκτυο για όλους.
0: Μάλιστα. Τα είπατε σε λίγα λεπτά όλα. Ή τουλάχιστον σταθήκατε στην ουσία. Μόνο μια κουβέντα.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή η ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων, τελικά τι είναι και ποιες αρμοδιότητες έχει.
1: Ακούστε, είναι όπως.
0: Δηλαδή, ποια η σημασία ύπαρξής της.
1: Όπως όλες.
0: Άρα και η σημασία της εκπροσώπησης της περιφέρειας από εσάς ναι. σε αυτή την επιτροπή.
1: Ναι, στην ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφαλείας καταγράφει σε όλο το εύρος της κοινωνίας μας, σε όλο το εύρος της χώρας τα προβλήματα και οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και η ίδια η Επιτροπή μετά είναι ως ένα συμβουλευτικό όργανο και ως ένα εισηγητικό όργανο προς τη Βουλή των Ελλήνων όπου νομοθετεί, όπως ξέρετε νομοθετεί η Βουλή.
0: Προς την επίσημη πολιτεία. Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση την οποία κάνουμε και δεν την κάνω μόνο εγώ, δεν την έκανε μόνο η Περιφέρεια Ελλήνων.
0: Όλες οι περιφέρειες. Και οι 13 περιφέρειες της χώρας.
1: Και οι 13 ναι. περιφέρειες κατά καιρούς καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις ανησυχίες τους και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις προτάσεις τους φυσικά και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλη αυτή η διαδικασία.
0: Κύριε Μάμαλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: ιδιαίτερα σημαντική ενημέρωση αυτή για ένα δραματικά επίκαιρο θέμα όπως είναι η οδική ασφάλεια. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Καλώς εγώ των πραγμάτων
1: και Θεού
0: θέλοντος.
1: Να πούμε και για πράγματα.
0: Για έργα και παρεμβάσεις για τα Ιόνια νησιά και ειδικά για τη Ζάκυνθο.
1: Τα Ιόνια και ειδικά για τη Ζάκυνθο.
0: Γιατί έχετε πολλά να πείτε και να ανακοινώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ πάντα για τη διάθεσή σας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.

0: σε μια πρώτα απ' όλα ανθρώπινη συνέντευξη που θα παραχωρήσει αυτή την ώρα στην ΕΡΤ της Ακίνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακίνθου και με μεγάλη εμπειρία στα κοινά του νησιού συμπατριώτης μας Τότης Σούλης, θα περιγράψει την εμπειρία του από την πολύχρονη μάχη που δίνει με την επάρατο νόσο και την πρώτη χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία στην προκειμένη περίπτωση, στην οποία επευλήθη χθες στην νεοσύστατη χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου του νησιού, μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας με μετακινήσεις στην Αθήνα. Κύριε Σούλη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας κύριε Νέγκα, θα μου επιτρέψεις να σε λέω Σάκη και να με λες Τότη. Μετά από δεκαετίες, καλημέρα, χαίρομαι που σε
0: Τότη, σε πρόλαβα δημοτικό σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρτεμισίων.
1: Και εσύ είναι νέαρος δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, ναι, κάλυπτα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρτεμισίων, καθότι και εγώ είμαι Αρτεμίσιος και δει από τον Ρομύρη. Εσείς από την περιοχή του Κυλιωμένου, με τον αείμνηστο τότε δήμαρχο Σκοπιώτη Αγαλιώτη.
1: Ναι. Αιωνία του, η μνήμη τέλειος σαν άνθρωπο, να είναι ελαφρύ το κόμμα που τον σκεπάζει.
0: Από τους, έχει αφήσει εποχή.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει αφήσει εποχή. Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος ο
1: Ναι.
0: Γιατρός,
1: άνθρωπος. Και καλός άνθρωπος.
0: Μάλλον δεν... ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια. Θέλουμε λοιπόν να μας περιγράψετε τη χθεσινή σας εμπειρία, την πρώτη χημειοθεραπεία που κάνατε στην νεοσύστατη χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου του νησιού. Μετά από πολλά χρόνια, όπως είπα, ταλαιπωρίας με μετακινήσεις στην Αθήνα, κύριε Σούλη.
1: Ναι. Με μία λέξη απλά, ήμουνα γεμάτος όλο μου το σώμα από τη συγκίνηση. Δεν θα μπορούσα να το διανοηθώ πριν από 13 χρόνια παραμονή Αγίας Εκατερίνης το 2013, όταν διαγνώστηκα με τον πρώτο καρκίνο και χειρουργήθηκα στην Αθήνα, ότι θα έρθει μια ώρα που θα κάνω τις θεραπείες στο νησί μαζί με άλλους ακινθινούς, οι οποίοι βασανίζονται περισσότερο από μένα στην Πάτρα, στην Αθήνα, και να μην έχουν τελειωμό τα βάσανα και θα έλεγα αυτή η απελπισία να έχεις μαζί με όλα τα προβλήματα της αρρώστιας, να έχεις και τη βάσανο του ταξιδιού που είναι για τους καρκινοπαθείς είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ επώδυνο και επίπονο, θα έλεγα.
0: Είναι μια οικονομική, σωματική και ψυχική περιπέτεια και καταπώνηση.
1: Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο κομμάτι
0: είναι το ψυχολογικό.
1: Το οικονομικό, που πολλοί άνθρωποι ξέρω καλά που σας λέω δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε τα εισιτήρια ή τα βασικά έξοδα, είναι το ψυχολογικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ότι είσαι στον τόπο σου, στο σπίτι σου, με πρόσωπα και ανθρώπους που γνωρίζεις, και δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες, ο ένας δίνει κουράγιο στον άλλον, και ειδικότερα στους νεότερους που έρχονται για θεραπείες, βλέπουν τους παλιότερους, βλέπουν την ψυχραιμία. Αυτό θα το πούμε και παρακάτω. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και ο Σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο, και ένιωθα μια απέραντη συγκίνηση. Το επαναλαμβάνω γιατί αυτή είναι η αλήθεια και αυτά τα συναισθήματα ένιωθα και νιώθω ακόμα.
0: Ναι. Θέλω έτσι με λίγα λόγια, αν μπορείτε, γιατί έχουμε και θέμα χρόνου, να αναφερθείτε σε όλη αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, προκειμένου να γίνει πράξη δημιουργία και λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου Ζακίνθου, που για εσάς τελικά ήταν σκοπός ζωής που πραγματώθηκε, θέλοντας να προσφέρετε στους καρκινοπαθείς του νησιού τη δυνατότητα να κάνουν τις θεραπείες τους στον τόπο τους και να ανακουφιστούν από όλη αυτή την ψυχική, σωματική και οικονομική περιπέτεια και καταπώνηση.
1: Ναι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ περιληπτικά.
0: Περιληπτικά, ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Το 2019, μετά τον τρίτο καρκίνο που είχα περάσει, είχα το όραμα τη δημιουργία ενός συλλόγου.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα μόνος μου. Βοηθήσανε πάρα πολύ και ιδρυτικά μέλη. Άλλοι είναι στη ζωή και θα τιμηθούν στην ώρα τους από το σύλλογο, τους γνωρίζει, είναι καταγεγραμμένοι. Να αναφερθώ μόνο σε 2-3 πρόσωπα. Και τότε τελειώναμε ένα κύκλο θεραπείων εγώ με τον Γιάννη τον Τόζη.
0: Ναι.
1: Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μαζί να κάνουμε αυτό το σύλλογο. Στις προσπάθειες αυτές μας στήριξαν, όπως είπα, και θα αναφερθώ μόνο σε 2 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας. Ο ένας είναι ο αγαπημένος μου παιδικός φίλος από το οικοτροφείο, ο Διονύσης ο Γάσπαρος.
0: Ναι.
1: Και η άλλη είναι, που δεν είναι μαζί μας ο Διονύσης, και η άλλη είναι η Μαρία Βλαχοπούλου Δραγώνα, συμμαθήτρια από το γυμνάσιο, η οποία και αυτή δεν έχει την τύχη να είναι στη ζωή μαζί μας.
0: Ναι.
1: Όλοι εμείς είχαμε αυτό το όραμα Τρέξαμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί πολλά σπίτια την κρύβανε την αρρώστια ακόμα και πριν από 6 χρόνια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ακόμα ταμπού και προκατάληψη.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Σε μια μικρή τοπική κοινωνία όπως
1: σήμερα και έχει συμβάλει πολύ ο σύλλογος.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι εν ζωή βοηθήσανε ο σύλλογος να σταθεί στα πόδια του. Και δεν θα ξεχάσουμε και πρέπει να το πούμε τον εφημέριο της κοινότητας Γαϊτανίου, όπου μας έδωσε το εκκλησιαστικό κέντρο να συνεδριάζουμε, να λέμε τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας μέχρι και σήμερα. Mm. Γιατί και σήμερα θα πρέπει να το πω για να απευθυνθώ.
0: Ο σύλλογος καρκινοπαθών Ζακίνθου δεν έχει γραφεία.
1: Ο σύλλογος καρκινοπαθών Ζακίνθου έχει συμβάλει τα μέγιστα να δημιουργηθεί η ογκολογική μονάδα και δεν έχει γραφεία.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν έχει γραφεία? Και εδώ απευθύνομαι με όλο το σεβασμό στο
0: δημαρχό,
1: που είναι και υπηρετικό μέλος του Συλλόγου, πρέπει να το πω αυτό, ότι ζητήθηκε από το Σύλλογο κάποια στιγμή, έχω ενημερωθεί, να του δοθούν γραφεία σε
0: στην
1: κάποιο
0: πόλη.
1: Σημείο του Δήμου μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Τους είπε να πάνε στο Γαϊτάνι. Στο Γαϊτάνι,
0: στο πρώην κοινοτικό γραφείο.
1: Ναι, οι καρκινοπαθείς δεν είναι δυνατόν να πάνε. Γιατί? Διότι κατατακτά, και ειδικά εμείς που κάνουμε θεραπείες, κάθε 20 μέρες πρέπει να κάνουμε γενικές εξετάσεις, να τις πάρουμε μαζί μας, να πάμε να κάνουμε τη χημειοθεραπεία μας. Αυτοί οι άνθρωποι τους κατεβάζει κάποιο συγγενικό πρόσωπο στην πόλη, εάν έχουν ένα χώρο, ένα γραφείο, είτε μέσα στην πόλη, οπουδήποτε και να είναι αυτό, δεν πειράζει, μπορούν να εξυπηρετηθούν και να μένει το γραφείο ανοιχτό, να το επισκέπτονται οι καρκινόπαθοι σε ένα χώρο 15
0: και να μην υποχρεώνται να μετακινούνται εκτός πόλης κτλ. Ναι,
1: ναι. Ναι. Ένα γραφείο 15 τετραγωνικά να μένει ανοιχτό την ημέρα, να μπορούν να πηγαίνουν να συζητάνε τα προβλήματά τους και να μπορεί να δίνει λύσεις ο σύλλογο. Γιατί όπως είπα, μπορεί να είχαμε το όραμα και να το ξεκινήσουμε, αλλά πρέπει να αναφερθώ με πολύ σεβασμό και πάρα πολύ αγάπη στο σημερινό διοικητικό συμβουλίο υπό την προεδρία του Σπύρου του Ξένου. Είναι ένα ικανό συμβουλίο με έναν άξιο πρόεδρο και με τον αντιπρόεδρο, τον Γιάννη τον Τόζη, πρέπει να το πούμε, ο οποίος διαχρονικά είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου από την πρώτη στιγμή, παρά τα προβλήματα υγεία που έχει για αυτό, και φροντίζουν για τον καλό των καρκινοπαθών και μόνο. Εάν δεν υπήρχε αυτό το συμβούλιο σήμερα και αυτός ο πρόεδρος, δεν θα υπήρχε ογκολογική μονάδα.
0: Ναι.
1: Είναι άξιος, βάζει στόχους, μπορεί και τους υλοποιεί. Και να αναφερθώ επιγραμματικά.
0: Και στη χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χειμεθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου, την ώρα που ήσασταν και εσείς εκεί, όπως και άλλοι ογκολογικοί ασθενείς, προκειμένου να κάνετε τις θεραπείες σας.
1: Τις θεραπείες μας.
0: Δεδομένου ότι ο Σύλλογος στηρίζει συλλογικά αλλά και προσωπικά και μεμονωμένα τα μέλη του.
1: Ναι, αυτό είναι απόλυτο. Και ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, για το σήμερα που μιλάμε, και πρέπει να το πούμε, υπήρχε η πολιτική βούληση από τον Υπουργό Υγείας και από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ναι. Χρειάζονται να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, είναι ακόμα στην αρχή χειρομαθεραπευτική μονάδα, έχει μόνο έναν ογκολόγο, τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Βεβαίως, και τι γίνεται? Κάθε μέρα έρχονται ασθενείς Ζακυνθινοί που κάνουν τις θεραπείες τους στην Πάτρα ή στην Αθήνα και κάνουν εδώ στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο ομολόγος, καταβάλει
0: κάθε δυνατή προσπάθεια. Ναι, ναι.
1: Οι δύο νοσηλεύτριες και η φαρμακοποιός, δεν μπορώ να πω με τι αυταπάρνηση δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που εξυπηρετούν. Είναι οι νοσηλεύτριες η Μαρία και η Νικόλ και είναι και η φαρμακοποιός του νοσοκομείου, η οποία έχει την ευθύνη της ανάμειξης των φαρμάκων μαζί με τον νοσοκομείο και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν και να στελεχωθεί
0: περαιτέρω η μονάδα
1: το νοσοκομείο, και επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα ότι όσοι περιμένουν την ώρα τους να μπουν στο θάλαμο να κάνουν τις θεραπείες, δεν έχουν ούτε μια καρέκλα να καθίσουν κάπου.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, εάν
0: περιμένουν όρθιοι,
1: θα πρέπει να περιμένουν έξω.
0: Έξω και όρθιοι.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και ο Σύλλογος προσπαθεί να το δει και η διοίκηση του νοσοκομείου, ένα μικρό σαλονάκι με 4 καρέκλες.
0: Είναι το αυτονόητο.
1: Να μπορούν να κάθουν αυτοί που θα αναμένουν τη σειρά του να μπουν στη θεραπεία.
0: Εσείς κάνετε ανοσοθεραπείες, κύριε?
1: Ανοσοθεραπείες αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς έχετε εντρυφήσει στο αντικείμενο.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Έχετε εντρυφήσει στο αντικείμενο.
1: Ναι, εντάξει, σαν ασθενής.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω
0: κλείνοντας, γιατί θα επανέλθουμε και θα σας καλέσω στο στούντιο του σταθμού, κύριε Σούλη, δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα χθες μπροστά στα μάτια σας και είναι ιδιαίτερα συγκινητικά, με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Με ασθενείς που εντοπίστηκαν πρόσφατα ή διαγνώστηκαν πρόσφατα με καρκίνο.
1: Ναι, εδώ αναδεικνύεται καθημερινά, χωρίς την πανοκρουσία, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Συλλόγου, ότι εάν θέλει στήριξη ένας ασθενής, έρχονται αμέσως όπου και να βρίσκεται να τον στήριξουν. Ναι. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά, σκεφτείτε ότι εχθές είχε γενέθλια καρκινοπαθής που έκανε χημειοθεραπεία και ο σύλλογος ήθελε να του κόψει τούρτα. Ναι. Είναι κάτι που δεν θα το βρει. Έχω γυρίσει, είχα την τύχη και την ατυχία μαζί, θα έλεγα, να γυρίσω όλα τα νοσοκομεία του νομού Αττικής. Δημόσια και ιδιωτικά.
0: Εκεί είναι πιο απρόσωπη η κατάσταση.
1: Εκεί είναι το απρόσωπο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι εκείνο το ζεστό που θα πεις στον πιο νέο ή σε αυτόν που ήρθε για πρώτη φορά, μην ανησυχείς, κοίτα εμένα, παλεύω 13 χρόνια, μπορεί να αλλάζει η ζωή μας σε κάποιο σημείο, αλλά όμως είναι μια ποιοτική ζωή και μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε μικρότερη κλίμακα, αλλά όχι να κλειστούμε μέσα σε 4 τείχους και να με ψημιρούμε ή να λέμε, να απογοητευτούμε ότι έρχεται το τέλος. Όχι. Οι καρκινοπαθείς αυτή τη στιγμή είναι χρόνια ασθενείς, κάνουν τις θεραπείες τους, προχωράει η επιστήμη, ο σύλλογος είναι δίπλα τους.
0: Πολλές μορφές καρκίνου πλέον αντιμετωπίζονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το παν είναι η ψυχολογία, δεν πρέπει κανείς να το βάζει κάτω, πρέπει να το συζητάει, πρέπει να ζητάει βοήθεια, πρέπει να τον στηρίζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά.
0: Ναι, γιατί υπήρξε και ένα περιστατικό με συμπολίτη μας που πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο. Και υπήρξε άμεσα η ψυχολογική στήριξη από την πλευρά του Συλλόγου, του Πρόεδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν το αντιμετώπισε. Δηλαδή, αναστατώθηκε ο άνθρωπος, πανικοβλήθηκε και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, όπως μου είπατε χθες.
1: Κοιτάξτε,
0: πήγουμε στον αέρα.
1: Η διάγνωση του καρκίνου, και από ό,τι θυμάμαι από τον εαυτό μου,
0: ναι,
1: από το 2013, και είναι σημαντικό, είναι ένα σοκ.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αλλάζει η ζωή του.
0: Αλλάζει η ζωή του και δεν ξέρει πόση ζωή θα έχει.
1: Ναι, αλλά δεν καταστρέφεται η ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να αλλάξει σε ορισμένες.
0: Και να βγει πιο δυνατός.
1: Αλλά βγαίνει πιο δυνατός.
0: Φιλοσοφείς και τη ζωή, αλλάζει τη θεώρηση.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Αλλάζει ολόκληρη τη θεώρησή σου για τα πράγματα, την κοσμοθεωρία σου, την αντίληψή σου. Τη στάση ζωή σου.
1: Και θέτεις και άλλες προτεραιότητες πιο ουσιαστικές, θα έλεγα, ναι, από αυτές που είχαμε στα νιάτα μας.
0: Και καταλαβαίνεις πόση σημασία έχει τελικά η υγεία, ναι, η σωματική και, και ψυχολογική.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρει ο καρκινοπαθής ότι έχει ανθρώπους δίπλα του και τον στηρίζουν. Ναι.
0: Εσείς πάντως είστε παράδειγμα, με την έννοια ότι έχετε κουράγιο, δύναμη, θέληση, αισιοδοξία και το παλεύετε και τα έχετε καταφέρει μέχρι τώρα μια χαρά. Και δεν είχατε να αντιμετωπίσετε έναν, αλλά και πολλούς καρκίνους.
1: Ναι, μου το λένε πάρα πολύ. Ναι. Μου το λένε πάρα πολύ και θα σας πω τη δική μου τη θέση. Όταν μου το λένε, δεν νιώθω διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους, πιστεύομαι. Όταν διαγνώστηκα με τον πρώτο καρκίνο, είπα, κοίτα να δεις τώρα πώς έγινε η ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ήμουν 62 ετών.
0: Ήταν το πρώτο σοκ αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν. Μετά κάθισα, να πω την αλήθεια, πήρα ένα βιβλίο ότι θα διαβάσω, η γυναίκα μου ήταν στην Αθήνα, τα παιδιά, πώς θα διαβάσω, και είχα τη σελίδα ανάποδα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι δεν μπορώ. Από εκεί και πέρα άρχισα σιγά σιγά να βάζω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Μόνο σε μια σειρά
1: και
0: στο
1: με
0: μυαλό
1: την
0: σας,
1: αγάπη, ναι, της οικογένειάς μου και με τη στήριξη, να αλλάζω προτεραιότητες, να πω ότι θα το παλέψω, και το κουράγιο βγήκε στην πορεία. Δεν νιώθω τίποτα διαφορετικό.
0: Και ζείτε μια φυσιολογική ζωή. Στο χωριό, στην Ήπεθρο, με τις αγαπημένες σας συνήθειες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με τους αγαπημένους ανθρώπους κοντά σας.
1: Σε πιο μικρή κλίμακα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάνω ό,τι έκανα. Και εκείνο που έχω να πω και είναι σημαντικό, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε κουράγια. Δεν εύχομαι σε κανέναν να χρειαστεί να το επιβεβαιώσει.
0: Αυτό που μου είπατε χθες, φιλοσοφημένη κουβέντα. Όλοι είναι οι άνθρωποι έχουν κουράγιο.
1: Μέσα από τα 13 χρόνια εμπειρίας στον πόνο, γιατί δεν ήταν, δεν διαγνωστικά με ένα καρκίνο, με 5 καρκίνους, έχω κάνει 7 χειρουργία, έχω κάνει ακτινοβολίες, έχω κάνει χημειοθεραπείες, τώρα κάνω ανοσοθεραπείες και θεωρώ τον εαυτό μου, δεν απογοητεύτηκα σε καμιά στιγμή. Δεν είπα γιατί να τύχει σε μένα.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτομαι ότι μπορεί να πεθάνω αύριο βράδυ.
0: Ναι.
1: Έμαθα να μην προγραμματίζω μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα.
0: Να ζείτε το σήμερα, το τώρα, τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο που πρέπει να το ξέρουμε. Καμιά φορά σκεφτόμαστε να είσαι καλά, λέμε σε κάποιον. Mm. Όταν είμαστε νέοι, δεν το εννοούμε.
0: Όχι.
1: Τώρα μετά από αυτά τα βάσανα, όταν λέω μου, φέρμε, μπορεί να προηγήσουμε τα μπέλη ή ξέρω εγώ κάτι μελίσια που έχω εκεί, είναι που με βοηθάνε. Και του λέω να είμαστε καλά και του χρόνου και το νιώθω.
0: Μάλιστα. Κύριε Σόλια,
1: είναι διαφορετική η φιλοσοφία του ανθρώπου πια, ναι, αλλά έχω μάθει να ζω με αυτό, ναι, και δεν το αφήνω να με κυριεύσει. Αυτό είναι ο λόγος.
0: Αυτό είναι άλλο και το σημαντικότερο μήνυμα που αφήνετε, και πολλά συγχαρητήρια και καλή δύναμη και καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σε εσάς και τους υπόλοιπους οικολογικούς ασθενείς. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και διαζώσεις από κοντά εδώ στο στούντιο του Στάντου.
1: Να είστε καλά, καλά. Ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους καρκινοπαθείς και στους οικείους τους κουράγιο και να μην το βάζουν κάτω, να μην το βάζουν κάτω με τίποτα.
0: Το κρατάμε. Καλή σας μέρα, κύριε Σούλη.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Μάλιστα, και μετά από αυτή τη συγκινητική συνέντευξη με τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Τότη Σούλη, ακολουθεί μια ακόμη ενδιαφέρουσα συνέντευξη για λίγα λεπτά της ώρας. Τι να κάνουμε, έχουμε πάντα θέμα χρόνου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου τον αξιόλογο συμπατριώτη μας, ιστορικό Νικόλαο Καποδίστρια, ο οποίος είναι γιος του πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια και ανιψιός της Άννας Καποδίστρια με το ιστορικό επώνυμο. Λοιπόν, αφορμή για τη συνέντευξη σήμερα μαζί του, και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και βρίσκεται εδώ μαζί μας, είναι ότι ο Νικόλαος Καποδίστριας τιμήθηκε με το Καφτατζόγλιο γραφείο του ΕΚΠΑ, βραβείο του ΕΚΠΑ, για την διδακτορική του διατριβή που αφορά τον τίτλο, το θέμα «Στάσεις και μορφές αρχοντικής εξουσίας στη Βενετική Ζάκυνθο, η οικογένεια Μακρύ και τα Ορλοφικά». Συγκαταλέγεται στις διατριβές που βραβεύονται για το έτος 2025 με το Καφτατζόγλιο βραβείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Νίκος Καποδίστριας είναι διδάκτορ ιστορίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζεται κυρίως στην ιστορία του Ιωνίου και των Επτανήσεων και τη Βενετική περίοδο άνω τελεία. Καλώς ήρθες, Νίκο Καποδίστρια.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Σάκη.
0: Τα είπα λίγο βιαστικά, έκανα και τα σαρδά μου.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Λιγάκι πιο κοντά το μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, έχεις το λόγο, να μην σε διακόπτω. Για αυτή τη βράβευση, πώς προέκυψε, πώς νιώθεις?
1: Κοίταξε, η διδακτορική μου διατριβή, η υποστήριξη έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια στο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτυχε να βραβευτεί φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι για το 2025. Πρόσφατα βγήκαν οι ανακοινώσεις. Είναι οπωσδήποτε μια βράβευση, ένα είδος δικαίωσης, θα έλεγα.
0: Βεβαίως.
1: Για την ερευνητική μου προσπάθεια. Γενικά είμαι άνθρωπος που, εντάξει, περισσότερο για μένα σημασία έχει η δουλειά, τα βραβεία έρχονται μετά, αλλά
0: τα
1: φυσικά
0: τα βραβεία
1: είναι μια επιβεβαίωση και είναι και μια ευκαιρία, νομίζω, κάποιοι άνθρωποι να δουν με τι ασχολείσαι, να ενδιαφερθούν για σένα και ιδίως με ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγοι όσοι ασχολούμαστε.
0: Ναι, ναι. Ήταν επιλογή σου ή προέκυψε στην πορεία και σήμερα είσαι διδάκτορ ιστορίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών?
1: Οπωσδήποτε ήταν επιλογή μου. Μια διδακτορική διατριβή δεν μπορείς να την ξεκινήσεις και κυρίως να την ολοκληρώσεις αν δεν είναι επιλογή σου. Είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογής και είναι θέμα πραγματικά συνειδητής επιλογής, δεν γίνεται αλλιώς. Μια διδακτορική διατριβή πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον μια πενταετία.
0: Τουλάχιστον μια πενταετία.
1: Τυπικά τριετία.
0: Τυπικά τριετία.
1: Πώς ουσιαστικά όμως μια διατριβή χρειάζεται μια πενταετία γεμάτη για να μπορεί και περισσότερο για να ολοκληρωθεί, ειδικά στις ανθρωπιστικές σπουδές. Ιδίως για
0: Μιλάμε
1: την ιστορία
0: για
1: που έχω άποψη
0: διαδικασία.
1: Εγώ. Βεβαίως, ναι, είναι άποψη, είναι μια δουλειά καθαρά ερευνητική. Ο κύριος όγκος της εργασίας μου, της έρευνάς μου, διεξήχθη στα κρατικά αρχεία της Βενετίας για μια τριετία, όπου ήμουν υπότροφος από το 2013 μέχρι το 2016. Καταλαβαίνεις, πρώτα η έρευνα, μετά η επεξεργασία των πηγών, μετά η διαδικασία της συγγραφής πήρε αρκετά χρόνια. Εμένα μου πήρε δηλαδή σίγουρα 5 με 6 χρόνια.
0: 5 με 6 χρόνια.
1: Καθαρά μόνο για τη διατριβή, γιατί στην Βενετία δεν έκανα μόνο αυτό.
0: Συλλογή στοιχείων, επεξεργασία,
1: ναι.
0: Δημοσιοποίηση.
1: Mm-hmm.
0: Αν το λέω σωστά. Είναι συγκεκριμένα τα στάδια.
1: Ουσιαστικά είναι υποστήριξη της διατριβής, που είναι μια διαδικασία ενδοπανεπιστημιακή, θα λέγαμε. Και από εκεί και πέρα, το νέο βήμα είναι η δημοσίευση.
0: Ναι.
1: Που δεν δημοσιεύονται όλες οι διατριβές φυσικά. Η δημοσίευση η έκδοση, σε βιβλίο. Εγώ τώρα η δική μου διατριβή την χάνει η βράβευση να συμπίπτει και με την, και με την εκδοσή της. Βρίσκεται στο τυπογραφείο αυτή τη στιγμή από τις εκδόσεις Ηρόδοτος.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να κυκλοφορήσει.
0: Είναι μια μοναχική διαδικασία.
1: Απολύτως μοναχική διαδικασία. Απολύτως μοναχική διαδικασία.
0: Ναι. Δεν ρωτάω τυχαία, Νίκο Καποδίστρια. Ναι.
1: Απολύτως μοναχική διαδικασία.
0: Θέλει κόπο, χρόνο.
1: Αφοσίωση. Θυσίες, όπως όλα τα πράγματα φυσικά. Εντάξει.
0: Στέρηση του ελεύθερου χρόνου.
1: Ναι. Και πρέπει να μάθεις να ζεις σαν στρατιώτης. Πρέπει δηλαδή
0: άρα
1: να φτιάξεις μια. Φυσικά,
0: να κάνεις ένα πρόγραμμα.
1: Φυσικά πρέπει να φτιάξεις μια δική σου ρουτίνα και να ξεπερνάς και καθημερινά τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις.
0: Να κάνεις καθημερινές υπερβάσεις.
1: Υπάρχουν,
0: Νίκο,
1: ας πούμε, οι λογοτέχνες που γράφουν από ανάγκη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λογοτέχνες που σηκώνονται κάθε πρωί και έχουν την ανάγκη να γράφουν για 3 ώρες. Γιατί αυτό βγαίνει από μέσα τους.
0: Πρώτα και κύρια για τον εαυτό τους.
1: Πρώτα και κύρια για τον εαυτό τους. Μια ιστορική έρευνα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Δηλαδή.
1: Φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και χαρισματικοί άνθρωποι που μπορούν να γράφουν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά μιλώντας για το 90% των επιστημόνων, όσο γνωρίζω και εγώ από φίλους, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη και για να καταφέρεις να βγάλεις μια διατριβή σε πρώτη φάση, μετά το βιβλίο είναι μια άλλη διαδικασία, πρέπει να, κάθε μέρα να έχεις φτιάξει μια ρουτίνα η οποία θα σε φέρνει πιο κοντά προς το στόχο, να γράφεις κάποιες λέξεις, να προχωράς στην επεξεργασία σου.
0: Ή να ξαναγυρίζεις πίσω, να διορθώνεις, να αλλάζεις.
1: Φυσικά, κάτι που μου είχαν πει και το έχω κρατήσει από τα διάφορα που μου είχαν
0: γιατί
1: πει.
0: Όταν ξαναγυρίζεις πίσω, τόσο αλλάζει και
1: όταν έγραφα τη διατριβή. Μια διατριβή προχωράει όταν θα έχεις τη δύναμη να σβήνεις αυτά που έχεις γράψει.
0: Όντως.
1: Και αυτό γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, γράφετε πολλές φορές τα κομμάτια, γράφονται και ξαναγράφονται. Και ξαναγράφονται ακόμα και μετά την υποστήριξή της. Εν ώψη μιας έκδοσης, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Ναι, να μιλήσουμε για αυτή τη διατριβή με θέμα στάσεις και μορφές αρχοντικής εξουσίας στη Βενετική Ζάκυνθο, η οικογένεια Μακρύ και τα Ρολοφικά. Να σταθούμε λιγάκι έτσι
1: ναι,
0: στο θέμα αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Και γιατί αυτή η επιλογή.
1: Ναι, να ξαναπούμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για βιβλίο πλέον, μιας και ναι. Βρίσκεται. Είναι υποέκδοση, είναι στο τυπογραφείο. Ο τίτλος θα είναι λίγο παραλλαγμένος. Θα είναι
0: μάλιστα.
1: Αρχοντική εξουσία και τσαρική επιρροή στο Βενετικό Ιόνιο, η οικογένεια Μακρύ και τα Ρολοφικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αφορά δηλαδή την επιρροή που άσκησαν οι Ρώσοι στους Ιόνιους άρχοντες και δις τους Ζακυνθινούς άρχοντες κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και τους έκαναν να δουν πέρα από τον ορίζοντα της Βενετικής κυριαρχίας. Να θυμίσω ότι μέχρι το 1797 μιλάμε αυτή τη στιγμή για το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα που επικεντρώνεται η έρευνά μου, το Ιόνιο και η Ζάκυνθο φυσικά βρίσκονται υπό Βενετική κυριαρχία.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1770 στην Πελοπόννησο ξεσπάει εξέγερση των Ρολοφικών. Θα θυμούνται ίσως οι περισσότεροι από την σχολική ιστορία. Είναι μια εξέγερση που υποδαβλίστηκε από τους Ρώσους. Υποδάβλησαν τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς της Πελοποννήσου προκειμένου να εξεγερθούν εναντίον της Οθωμανικής πύλης. Εν τέλει απέτυχε η εξέγερση, ωστόσο είχε συνέπειες σε διάφορα άλλα επίπεδα. Ένα από αυτά ήταν ο ορίζοντας των προσδοκιών των ελληνοορθόδοξων υπηκών, τόσο των Οθωμανών όσο και των Βενετών. Σε αυτή την εξέγερση συμμετείχαν και κάποιες χιλιάδες Ιωνίων, 4-5 χιλιάδες Ιώνιοι Βενετοί υπήκοοι, μετέβησαν στην Πελοπόννησο και ενεπλάκησαν στην εξέγερση.
0: Επομένως και Ζακυνθινοί.
1: Και αυτά είναι ζητήματα που τα οποία αγγίζω στην προσπαθώ να ερευνώ και προσπαθώ να δώσω απαντήσεις μέσα στη διατριβή μου. Φυσικά πρόκειται για μια διατριβή για ένα βιβλίο πλέον που ξεκινά από την τοπική ιστορία, ξεκινά από τη Ζάκυνθο και προσπαθεί να εξακτηνωθεί σε όλο το Βενετικό κράτος αλλά και στην Οθωμανική Πελοπόννησο και φυσικά να ασχοληθεί και με το ζήτημα της ανάδυσης της ρωσικής αυτοκρατορίας. Δηλαδή, όπως πρέπει να κάνει μια διατριβή, αγγίζει πολύ γενικότερα ζητήματα.
0: Και την περίοδο της Επανάστασης του 1821, άμεσα ή έμεσα?
1: Θα έλεγα έμεσα.
0: Ή τα γεγονότα εκεί σε περίοδο.
1: Θα έλεγα έμεσα, συνδέεται από την άποψη ότι για πρώτη φορά υπάρχουν κάποιοι ιόνιοι Βενετοί υπήκοοι που αρχίζουν να οραματίζονται, να βλέπουν ένα διαφορετικό πολιτικό μέλλον μετά την Βενετική κυριαρχία.
0: Ναι. Να πούμε ότι η βράβευσή σου θα γίνει σε επίσημη τελετή του Πανεπιστημίου, του ΕΚΠΑ προφανώς, το φθινόπωρο. Έτσι,
1: βέβαια, τον Οκτώβριο, με την αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
0: Ναι. Τι είναι το ΚΑΦΤΑ Τζόγλιο βραβείο του ΕΚΠΑ?
1: Το Καφτατζόγλιο.
0: Γιατί ενδεχομένως το ακούνε κάποιοι, δεν καταλαβαίνουν, ξενίζονται που το ακούνε.
1: Πρόκειται για το κληροδότημα Καφτατζόγλου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημαντικό κληροδότημα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο κάθε χρόνο βραβεύει κάποιες διατριβές της φιλοσοφικής που έχουν συγγραφεί από υποψήφιους διδάκτορες όλων των τμήματων της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, δηλαδή ιστορικο-αρχαιολογικού, φιλολογίας, ξένων φιλολογιών, ψυχολογίας, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα τμήματα.
0: Έτσι, έχω και ένα σύντομο βιογραφικό σου εδώ μπροστά, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, θα έλεγα. Έχεις ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σου στο τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ανακηρυχτεί διδάκτορ ιστορίας με το έργο σου να διακρίνεται πρόσφατα το 2026 με το τιμητικό Καφτατζόγλιο βραβείο ΕΚΠΑ 2025 και έχεις διατελέσει υπότροφος του Ελληνικού Ιστορικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά σε ηλικία?
1: Τώρα είμαι στα 38, πρόσφατα τα έκλεισα. Ναι.
0: Αυτό λέει πολλά για σένα. Την πορεία σου, την προσπάθεια που έχεις κάνει, το γεγονός ότι ανταμείβονται οι κόποι σου. Πώς θα αντιμετωπίζεις και προσωπικά και το οικογενειακό σου και φιλικό περιβάλλον όλο αυτό και αν σου δίνει όθηση για τη συνέχεια?
1: Νομίζω ότι, γιατί αυτός είναι και ο τρόπος που έχω αποκτήσει δουλεύοντας, ο τρόπος σκέψης που έχω αποκτήσει δουλεύοντας κατά τα χρόνια της διατριβής, αυτό που σου έλεγα, της πειθαρχίας, στοχοπροσήλωση. Νομίζω ότι οι συγγενείς, οι φίλοι και οι γνωστοί χαίρονται περισσότερο από μένα.
0: Σε μια εποχή
1: εγώ τα αντιμετωπίζω.
0: Οι συνομιλικοί σου έχουν εντελώς διαφορετικά ενδιαφέροντα και ιεραρχήσεις και προτεραιότητες. Και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι, έτσι. Κοίταξε, νομίζω ότι με αυτές τις σπουδές πάντα συγκινούσαν πάντα λιγότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον σε βαθμό να τις υπηρετήσουν. Γιατί
0: ναι,
1: η ιστορία είναι κάτι που αρέσει σε αρκετό κόσμο να διαβάζει ή να ασχολείται ή να νομίζει ότι ασχολείται.
0: Ή νομίζω ότι η ιστορία είναι απλά μόνο μια απλή καταγραφή γεγονότων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Και ένα αφήγημα που μαθαίνουμε στο σχολείο. Ναι,
0: ναι.
1: Δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση η ιστορία είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Το να η υπηρεσία της ιστορίας αφορά πολύ λίγους και όσο προχωράμε γενικά έχει να κάνει αυτό με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δυστυχώς όλο και λιγότερους ανθρώπους, αλλά εντάξει, πάντα έτσι είναι σε όλα τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά άνθρωποι όμως που δεν έχουν ιστορική μνήμη, δεν ξέρουν την ιστορία τους, δεν έχουν μέλλον.
1: Εννοείται.
0: Όταν δεν μπορούν να συνδέσουν το χθες, το σήμερα με το αύριο.
1: Φυσικά δεν έχουν ιστορική κουλτούρα, δεν γνωρίζουν. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό μας πάει και στα σύγχρονα ζητήματα, όχι μόνο της Ζακύνθου. Τα γνωρίζεις πολύ καλά, κάνεις και εσύ αγώνα καθημερινό και σε συγχαίρω γι' αυτό, δημοσιογραφικό.
0: Εντάξει.
1: Για τα κακώς κείμενα. Και αυτό που περισσότερο με προβληματίζει, γιατί ξέρεις, δεν μου αρέσει να κάνω το γκίνσορα και να δείχνω με το δάχτυλο και να λέω «Α, γιατί αυτά», χωρίς να προτείνω και λύσεις. Γιατί ο καθένας τελικά κάνει αυτό που μπορεί και αγωνίζεται να ζήσει με τον τρόπο που διαλέγει.
0: Και από το δικό του μετερίζει.
1: Ναι, φυσικά. Αυτό που εμένα με προβληματίζει και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ζάκυνθο, αυτό έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα και με όλους τους τουριστικούς τόπους, είναι η απώλεια της ψυχής των τόπων. Δηλαδή, δεν έχει απασχολήσει κανέναν πώς θα είναι ο τόπος μας και οι τόποι μας σε 20 χρόνια από τώρα.
0: Ναι. Άρα το μέλλον του τόπου μας και οι επόμενες γενιές.
1: Ναι. Φυσικά, φυσικά. Και τι αφήνουμε στις επόμενες γενιές.
0: Ναι, είναι κάτι που το λέω και εγώ συνέχεια αυτό. Να πούμε σε τι ακριβώς αφορά η έρευνά σου, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ είναι η κοινωνική και οικονομική ιστορία του Βενετικού Στάτους Νταμάρ. Σωστά.
1: Στάτο Νταμάρ.
0: Ναι.
1: Το κράτος της θάλασσας.
0: Ναι. Την νομή της εξουσίας καθώς και τους μηχανισμούς κοινωνικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης στην ύπαιθρο των Ιωνίων νήσων, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος κατά τον 18ο αιώνα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, αυτό, αφορά, ναι. Αυτό αφορά ευρύτερα τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σε, ναι, όλο το, σε όλο τον Ιόνιο. Ναι, κοίταξε, στο κέντρο της έρευνάς μου, γιατί έχω μελετήσει κατά βάση ποινικές δικογραφίες των, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, μυστικών υπηρεσιών της Βενετίας. Οπότε το πεδίο των ερευνών μου αφορά Ιόνιους άρχοντες και Ζακυνθινούς άρχοντες που εμπλέκονταν σε ποινικές δίκες κατά το 18ο αιώνα.
0: Ναι, αλλά και η καταπίεση και η εκμετάλλευση στην ύπαιθρο των Ιωνίων.
1: Φυσικά όλα αυτά καταγράφονται σε αυτές τις δικογραφίες, γιατί οι δικογραφίες έχουν μια πολύ μεγάλη,
0: και το κοινωνικό και ταξικό στοιχείο.
1: Έχουν μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, διότι οι μάρτυρες που παίρνουν δικογραφίες, γιατί οι δικογραφίες έχουν μια πολύ μεγάλη
0: και το κοινωνικό και ταξικό στοιχείο.
1: Έχουν μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, διότι

0: η έκδοση του βιβλίου.
1: Ναι, ναι. Νίκος Καποδίστριας, έτσι, διδάκτορ ιστορίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θες να αφήσεις ένα μήνυμα κλείνοντας? Είναι και η θεία σου εδώ και σ' ακούει.
0: Ενδεχομένως να ακούει και ο πατέρας σου. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω εσένα και τους συνεργάτες σου για τη φιλοξενία και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να έχουμε να πούμε πράγματα για το βιβλίο.
1: Ναι. Ειλικρινά, πολλά συγχαρητήρια και μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα ασχολείται με ένα τέτοιο αντικείμενο. Αυτό τα λέει όλα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή πορεία που τη θεωρώ δεδομένη και καλή επιτυχία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους σήμερα και ειδικά τέτοιους νέους ανθρώπους όπως εσύ.

0: Δεν έχω ζήσει το...
1: 11:59 πρώτα λεπτά, δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρέκλια Μηνώτου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά να είστε όλοι καλά.

0: drummer, κιθαρίστας ή drummer, κιθαρίστας ή drummer, κιθαρίστας ή drummer, κιθαρίστας
1: ή drummer. Έρτζα Κίνθου 95,2.

0: και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Έρτζα Κίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

You know it makes me feel good. Ερτζακίνθου στους 95,2 και στους 93,2 μπορείτε να μας ακούτε. Στο εδώ Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, εάν την έχετε καταστήσει σε κάποια από τις έξυπνες συσκευές σας, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση, κουζίνα, ψυγείο, δεν ξέρω τι άλλο, θερμάστρα, στα αυτοκίνητά σας βέβαια. Και όσοι δεν το έχετε κάνει, κάντε το, δεν είναι απολύτως τίποτα. Έτσι είναι η γνωστή διαδικασία που μπορείς να κατεβάσεις μια εφαρμογή στο κινητό σου. Για όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε μέσω αυτής, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και για εκείνους που μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας βέβαια.

ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, δραματική είναι η κατάσταση στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, σε μια απίστευτα όμορφη περιοχή, εκεί στον Άγιο Παύλο, στην Αγία Γαλήνη, όλο αυτό το κομμάτι, στην Κρύα Βρύση, το οποίο καίγεται από χθες. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα. Το τραγικό είναι και το δυστύχημα είναι ότι δεν μπορούν από χθες να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Έχουν εκενωθεί διάφοροι οικισμοί και από θαλάσσεις, κυρίως από θαλάσσεις, γιατί ειδικά χθες ο δρόμος ο οποίος οδηγούσε προς το βόρειο Ρέθυμνο ή στις άλλες περιοχές ήταν αποκλεισμένος από την φωτιά. Στην Αγία Γαλήνη πλέον δεν υπάρχει θέμα, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από εκεί επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Αυτοί είχαν φιλοξενηθεί στο γυμναστήριο, στο Χριστό Γυμναστήριο Φεστού. Επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη, ωστόσο μένεται η πυρκαγιά στο υπόλοιπο κομμάτι, εκεί στην Κρύα Βρύση. Ξεκίνησε στην Κρύα Βρύση στις 2:30 σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν ηχήσει μηνύματα 112 της πολιτικής προστασίας. Και αν και δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι οικισμοί ή οι κατοικημένες περιοχές, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη. Όποιος έχει πάει στην περιοχή ξέρει ότι όταν στην υπόλοιπη Κρήτη, για να μην το πάρω σε όλη τη χώρα, έχει άπνοια, εκεί έχει τουλάχιστον 4 μποφόρ. Είναι ένα σημείο το οποίο ειδικά τέτοια εποχή έχει πανίσχυρους, όχι απλά ισχυρούς, πανίσχυρους ανέμους, κάτι που καθιστά αδύνατο στα εναέρια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Επειδή τώρα πάλι ακούγονται διάφορα και επειδή μπορεί να βγαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι εκεί αγωνιούν και το καταλαβαίνουμε, έτσι, να πούμε αρχικά ότι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή την πυρκαγιά 2 πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και τελικά έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Ένας ακόμα στο Γήθιο, ο οποίος όμως πέθανε από παθολογικά αίτια, όχι εξαιτίας της φωτιάς. Η άνεμη λοιπόν είναι 10 μποφόρ, σε κάποια σημεία τα ξεπερνάνε τα 10. Έχουν αρχίσει πάλι και βγαίνουν διάφοροι εκεί. Το ξαναλέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν και έχουν χάσει την περιουσία τους ή κινδυνεύει να χαθεί η περιουσία τους και είναι σε απόγνωση, προφανώς και μπορούν να λένε και να ζητάνε και να παρακαλούν ή να εξοργίζονται και να λένε πού είναι τα εναέρια και πού είναι τα εναέρια. Η δική μας η δουλειά είναι να λέμε τα πράγματα ως έχουν, να μην παραπληροφορούμε, να μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο και να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί και εδώ στη Ζάκυνθο έχει τύχει πυρκαγιά στην οποία δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα γιατί είχε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα εναέρια λοιπόν δεν μπορούν πάνω από 8 μποφόρ 9 να επιχειρήσουν. Ούτε τα ελικόπτερα, ούτε τα αεροσκάφη, ούτε τα καναντέρ δηλαδή, ούτε τα πεντζετέλ, ούτε οι τράκτορες, ούτε. Είναι απαγορευτικό. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Το λέω αυτό, καλά χρόνια, ναι, εντάξει, το λέμε και χρόνια, όποιος καταλαβαίνει. Γιατί ακόμα υπάρχουν ακόμα αυτοί ανόητοι οι οποίοι λένε να έρθει το ρωσικό το μπάρι, όπως λέγεται, ή το αμερικανικό το τάδε. Δεν μπορούν, καλά, αυτά είναι που δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους, δεν το συζητάμε, αλλά δεν εξυπηρετούν σε τίποτα στην Ελλάδα. Θα το λέμε γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί ανόητοι, γιατί πλέον ή
αν δεν είναι ανόητοι, είναι, το κάνουν οι θελημένα, έτσι. Είναι προβοκάτορες, είναι δεν ξέρω τι, προπαγανδιστές, είναι δεν ξέρω. Είναι σε συγκεκριμένης ιδεολογίας είναι. Λοιπόν, δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτά στο ιδιόμορφο που έχει η γεωλογία, η μορφή στην Ελλάδα, με τα βουνά, τις χαράδρες, ξαφνικά θάλασσα. Δεν μπορεί. Αυτό το μπέριεφ, πώς λέγεται, και το αμερικανικό, είναι έρημος ή ίσιωμα ή βουνό που να είναι η μία του πλαγιά, ας πούμε, χιλιόμετρα, και να πάει και να ρίχνει από συγκεκριμένο ύψος. Έχουν έρθει αυτά εδώ, έχουν δοκιμαστεί σε πυρκαγιές όπως την Ηλία, δεν, αντίθετα, δυσκολεύουν το έργο παρά βοηθούν. Γιατί ό,τι νερό ή υλικό και να ρίξουν, αφρό ή οτιδήποτε άλλο, δεν φτάνει από το ύψος που το ρίχνουνε. Οι πιλότοι τους δεν μπορούν, και λόγω ικανοτήτων, γιατί να το λέμε και αυτό, οι Έλληνες πιλότοι είναι οι κορυφαίοι σε ό,τι έχει να κάνει με πτυτικά μέσα, και δεν μιλάω μόνο για την πυροσβεστική, και οι πιλότοι τους δεν μπορούν να κατέβουν τόσο χαμηλά, και το ίδιο το αεροσκάφος δεν αντέχει να κατέβει τόσο χαμηλά. Γιατί είναι οι αντιδράσεις τους στο μικροκλίμα που δημιουργείται στη φωτιά, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με αυτή την μορφολογία του εδάφους, είναι σίγουρο ότι θα πέσει. Οπότε το ρίχνει από ψηλά, εμποδίζει και την κυκλοφορία, την εναέρεια, δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις τα άλλα, είναι χάσιμο. Δεν έχει να προσφέρει κάτι. Τώρα, εκείνοι οι οποίοι συνεχίζουν να λένε την μπούρδα τη συγκεκριμένη, ας συνεχίσουν. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αυτό που λέμε, ότι έχουν η μεγαλύτερη φωτιά που έχουν δει είναι στο μπάρμπεκιου. Άμα τρέξει το λιπάκι από την πριζόλα και πάρει φωτιά το κάρβουνα από κάτω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φωτιά που έχουν δει από κοντά. Για να τα λέμε όπως είναι δηλαδή. Προφανώς και είναι πάρα πολύ στενάχωρο, και να δώσουμε και τα συλληπιτήριά μας για το χαμό των τριών ουσιαστικά πυροσβεστών. Ο ένας παθολογικά, αλλά επιχειρούσε εκείνη την ώρα ο άνθρωπος. Οι άλλοι δύο στο Ρέθυμνο. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση. Δραματική. Το μεγαλύτερο μέτωπο είναι από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς λόγω των θυελωδών ανέμων. Φανταστείτε ότι οι ρηπές έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Με ρηπή 125 χιλιόμετρα, σκεπή σηκώνει, όχι να πάει να επιχειρήσει αεροσκάφος ή ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο δύσκολο είναι, σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκονται όλοι, και οι πυροσβέστες που επιχειρούν και οι κάτοικοι βέβαια. Εμείς να ευχηθούμε να πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια. Μιλάμε για μια απίστευτου κάλους περιοχή εκεί. Για μένα είναι από τα, αν όχι το πιο όμορφο, από τα πιο όμορφα κομμάτια της Κρήτης, περιοχές της Κρήτης. Είναι κρίμα. Και μένει να δούμε και τα αίτια, έτσι, πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά.

πυρκαγιά, η φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο πριν 2 ημέρες ξεκίνησε από τον Χιτά, από ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον Χιτά. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις και ο δήμαρχος μεταξύ των συλληφθέντων, ο αντιδήμαρχος επίσης, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος είναι οδηγός απορριμματοφόρου. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Χιτά είχε διαμορφωθεί σε απόσταση 300 μέτρα από το κεντρικό κύτταρο μία χωματερή ανεξέλεγκτη, για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμοζόταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους, της χωματερής που ήταν μέσα στο Χιτά, της παράνομης χωματερής, το ξαναλέω γιατί βαράνε τέλεια εδώ γύρω, που ήταν μέσα στο Χιτά. Λοιπόν, 4 συλλήψεις. Έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 8.500 ευρώ στους συλληφθέντες. Βαρύνονται με την κατηγορία του εμπρισμού κατ' ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια το συγκεκριμένη κατηγορία. Και είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να θυμίσουμε, δήμαρχος, αντιδήμαρχος, υπεύθυνος του Χιτά και ένας δημοτικός υπάλληλος οδηγός απορριμματοφόρου. Τώρα, μέσα σε όλες αυτές τις φωτιές αξίζει να πούμε ότι το 26 από τον Ιανουάριο μέχρι χθες έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα ύψους 897.000 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις και μάλιστα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 204 από αυτές είναι από αμέλεια και οι 28 είναι από πρόθεση. Τώρα, πέρα από αυτούς τους 4 που συνελήφθησαν, είχαμε άλλες 3 συλλήψεις για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο πάρκο Γουδί, στο κτίριο το πρώην Ολυμπιακό ακίνητο του μπάτμιντον, το θυμόμαστε, ήταν στις 12 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν συνελήφθησαν 3, οι οποίοι τι έκαναν, προκάλεσαν τη φωτιά καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό. Στα ίχνη τους έφτασαν οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτύρων. Έγινε η σύλληψή τους με συντονισμένη επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και με τη συνδρομή των ΟΠΚΕ. Έχουν ταυτοποιηθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού που φαίνονται τα 3 οχήματα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και να αποχωρούν λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ρωμά είναι. Και έχουν συλληφθεί λοιπόν 3, γιατί έκαιγαν τα καλώδια εκεί μέσα για να πάρουν το χαλκό, τα παράτησαν και κάηκε το μισό μπάτμιντον.

να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Σας έχουμε πει ότι εδώ και δύο μέρες αναζητούμε κάποιους από τους υπεύθυνους των εταιριών. Δύο είναι οι εταιρείες εδώ στη Ζάκυνθο που έχουν βγάλει στην αγορά τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Είχαμε μια επαφή χθες. Επικοινώνησε μαζί μου ένας κύριος ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της μίας από τις δύο εταιρείες. Είχαμε μια κουβέντα με μηνύματα, τέλος πάντων, είναι η αλήθεια. Ήλπιζα να μπορέσουμε να έχουμε μια κουβέντα στον αέρα σήμερα τουλάχιστον. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες τελικά να τα καταφέρουμε, ή έστω μια ενημέρωση. Γενικά διαπιστώνω μια δυσκολία στην επικοινωνία και στο να συζητήσουν οι εκπρόσωποι των εταιριών. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι κρύβονται. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι δεν μπορείς να κρύβεσαι. Όταν είναι τα πατίνια διάσπαρτα σε όλο το νησί, όχι απλά δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα να κρύβεσαι. Πρέπει να ακουστεί και η δική σου η πλευρά. Δηλαδή μπορεί να φταίμουν, να είμαστε όλοι οι άλλοι ανόητοι. Μπορεί να είναι για καλό αυτό το πράγμα, που έχει καλές πλευρές, έτσι. Δηλαδή είναι ένα μέσο μετακίνησης που είναι πιο φτηνό, που μπορεί κάποιος να το πάρει, να τα αφήσει, δεν ταλαιπωρείται. Έχει τις καλές του πλευρές. Πιθανότητα να είναι και περισσότερες οι καλές από τις κακές. Απ' την άλλη δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Δηλαδή όταν στο site της εταιρείας, της όποιας εταιρείας, λέει ότι για να νοικιάσεις πρέπει να έχεις αυτό και αυτό και αυτό και κράνος, ρωτάω εγώ, δεν θα έπρεπε να παρέχεται με κάποιο τρόπο το κράνος? Δεν θα έπρεπε οι υπάλληλοι της εταιρείας στο νησί, από τη στιγμή που εντοπίζουν που είναι τα πατίνια, είναι παρατημένα σε διάφορες περιοχές, να πάνε το γρηγορότερο και να τα βάλουν σε ένα καλύτερο σημείο, να δουν αν βρίσκονται που βρίσκονται, γιατί βρίσκονται, είναι πεταμένα στη μέση του δρόμου. Και δεν πάει, είμαστε γαϊδούρια όλοι, δεν πάμε να το βάλουμε στην άκρη. Δεν πρέπει να πάει ο υπάλληλος της εταιρείας? Οι υπάλληλοι της εταιρείας που αλλάζουν τις μπαταρίες είναι μόνο γι' αυτό? Επιτρέπεται αυτό να γίνεται με συμβατικά αυτοκίνητα? Βάζω εγώ τα ερωτήματα γιατί ξέρω ότι ακούνε για να τα μεταφέρουν για να με ξαναπάρει ο άνθρωπος, μπας και συνεννοηθούμε. Λοιπόν, επιτρέπεται η αλλαγή των μπαταριών να γίνεται με συμβατικά αυτοκίνητα και με τον τρόπο που γίνεται? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ξέρουν για την νομοθεσία στην Ελλάδα σε σχέση με τα πατίνια? Όταν νοικιάζεις το πατίνι σου έρχεται μήνυμα ότι δεν μπορούν να ανέβουν δύο άτομα επάνω? Ότι δεν μπορείτε να το παρατήσετε εδώ και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί? Ξέρουν ότι αρκετοί από τους πελάτες τους έχουν ήδη πρόστιμο ή διοικητικές κυρώσεις, ακόμα και δικαστήρια? Τα ξέρει αυτά η εταιρεία, οι εταιρείες οι δύο? Δεν καταλαβαίνω αυτό το κρυφτούλι όμως, αλήθεια. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο έχει αναχθεί στα κυρίαρχα, μέσα στα πέντε κορυφαία. Δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις από τους εκπροσώπους των εταιριών τους εδώ? Αν όχι εδώ αδυνατούν, γιατί δεν ξέρω, έχουν τις κλειστές τους. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν εγκαταστήσει εδώ τα πατίνια έχουν άδεια? Έχουν, προφανώς έχουν. Δεν έχουν για να τα τοποθετούν σε δημοτικά, σε περιοχές δημοτικού που ανήκουν στον Δήμο. Μπορούν στο δρόμο? Σε ιδιωτικά σημεία φυσικά και μπορούν. Στο δρόμο μπορούν? Σε πολλά σημεία μπορούν, δεν απαγορεύεται. Αυτά όμως, να έρθει να βγει ένας άνθρωπος, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, να βγει ένας άνθρωπος να μας το πει. Όποιος κρύβεται σημαίνει ότι κάτι κάνει ή παράνομα ή παράτυπα ή στη ζούλα ή δεν θέλει να βγει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Εάν σκοτωθεί ένας από αυτά τα παιδιά ή τραυματιστείς πάρα πολύ σοβαρά με τα πατίνια, τότε τι θα, αν κρύβονται τώρα, τότε τι θα κάνουν ακριβώς δηλαδή? Και το ξαναλέω, και οι εκπρόσωποι τους εδώ που εκμεταλλεύονται τα πατίνια ουσιαστικά, και οι εταιρείες. Ή και σε αυτό η Ζάκυνθος είναι το μπάχαλο το ίδιο και δεν μιλάει κανένας, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς ψάχνουμε. Και θα το φτάσουμε, για το λέω για να τελειώνει αυτή η πλάκα δηλαδή. Μέχρι εκεί που όσο δεν πάει άλλο. Γιατί η κατάσταση με τα πατίνια στη Ζάκυνθο σε αρκετές περιοχές είναι όχι απλά προβληματική, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά σε κάποιες ώρες που είναι τύφλα και πάνε και παίρνουν τα πατίνια και γυρνάνε. Κλειδώστε τα με τα μεσορύχτια, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αλλά ένας εκπρόσωπος οφείλει να βγει να μιλήσει. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη δυσκολία. Το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς. Μιλήσουν δεν μιλήσουν. Και τηλεοπτικό. Απλά το λέω γιατί εντάξει. Νομίζουν ότι κρυπτόμενοι θα σταματήσουν το ρεπορτάζ ή την αναζήτηση του θέματος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξεχάστε το.

Όσοι έχετε ή όσοι τραβήξετε από εδώ και πέρα είτε βιντεάκια είτε φωτογραφίες με πατίνια τα οποία είτε κινούνται επικίνδυνα, είτε είναι δικάβαλα, είτε πεταμένα, παραχωμένα, στείλτε τα στα social, μας βρίσκεται ως Earth Zakynthou στο Facebook κυρίως, μπορείτε να τα στείλετε. Ως Earth Zakynthou μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram και στο X και στο TikTok. Απλά στο Facebook είναι καλύτερα διαχειρίσιμα. Όσοι λοιπόν και θέλετε να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία, στείλτε μας ή φωτογραφίες ή βιντεάκια και θα αναρτηθούν, θα γίνει το αντίστοιχο θέμα και στην τηλεόραση και πάντως. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Απλά έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο σε ποιες περιοχές συμβαίνει, έχουμε, αλλά απλά να το επιβεβαιώσουμε και που είναι πιο έντονο το πρόβλημα.

Φαίνεται πως κάτι αλλάζει στο θαλάσσιο πάρκο και στον κόλπο του Λαγανά. Όχι κάτι αλλάζει, έχει αλλάξει ήδη. Τουλάχιστον φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό ποιο είναι? Είναι η καθημερινή και τακτικότατη περιπολία του λιμενικού στο κόλπο του Λαγανά, στο θαλάσσιο πάρκο, η έλεγχη και η επιβολή προστήμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε προχθές μία σύλληψη ενός 22χρονου Ολλανδού, ο οποίος είχε νοικιάσει αυτές τις βάρκες τις οποίες νοικιάζουν όλοι. Να πω ότι η φωτογραφία είναι αρχείου στο site, δεν είναι ότι συμβαίνει τώρα, έτσι, είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν μπορούσαμε να έχουμε τη φωτογραφία. Και αν ήταν, θα είχαμε βάλει αράχνη, θα λέγαμε αυτός είναι. Είναι αρχείο η φωτογραφία που έχει μπει στο site. Λοιπόν, είχε νοικιάσει ο συγκεκριμένος λοιπόν Ολλανδός, 22χρονος, μαζί με φίλους του, μία βάρκα από εκεί που νοικιάζουν όλοι, έτσι. Και εντοπίστηκε από το σκάφος του λιμενικού να κινείται εντός του κόλπου του Λαγανά, που είναι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, έτσι, με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Να θυμίσουμε ότι η επιτρεπόμενη ταχύτητα μέσα στον κόλπο για όλους είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Μέχρι 6. Λοιπόν, τον σταμάτησαν εκεί τα στελέχη του λιμενικού. Συνελήφθη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο, το πρόστιμο είναι κάτι παραπάνω από 500 ευρώ. Και μένουν τώρα και οι προβλεπόμενες υπόλοιπες διοικητικές κυρώσεις. Λοιπόν, να θυμίσουμε τώρα, να πούμε ότι επειδή γενικά ο κόσμος, επειδή είχα και ένα τηλεφώνημα χθες, το οποίο δεν το πιστεύουν, γίνεται και γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Απλά εδώ είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, να το πω έτσι. Και είναι και πάρα πολλές οι βάρκες οι οποίες λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις. Μπορεί να νοικιάσει κάποιος ένα μικρό σκάφος, δεν χρειάζεται άδεια χειριστή, εάν είναι κάτω από 9 ύπους η μηχανή, κάτι τέτοιο. Μέχρι 30 λοιπόν, χωρίς δίπλωμα. Και μπορεί να πάει συγκεκριμένα, βέβαια, με συγκεκριμένες ταχύτητες. Οι περισσότερες μάλιστα εδώ στη Ζάκυνθο, για να μην γκρινιάζουμε μόνο, είναι και μπλοκαρισμένες, δεν μπορούν να πάνε πάνω από 6 ναυτικά μίλια. Κάποιες όχι, όπως αυτή που έγινε προχθές το περιστατικό. Γενικά στον κόλπο του Λαγανά η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, τραγική. Ειδικά μερικές ώρες της ημέρας είναι αυτό που βλέπεις, είναι απίστευτο να γίνεται. Κατά τα άλλα, η ευαισθησία μας για τη Χελώνα και για το θαλάσσιο πάρκο είναι τεράστια και μας πείραξε μόνο μην αναστηλώσει τον πύργο στο Μαραθωνήσι ο άνθρωπος του οποίου είναι και η ιδιοκτησία του το Μαραθωνήσι, που δεν πάτησε καν σε Χελώνα, αλλά το να πηγαίνουμε τα σκάφη στο Μαραθωνήσι και να πατάνε πάνω στις φωλιές κάτι χιλιάδες τουριστών, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η ευαισθησία μας γενικότερα. Έτσι το λέω, γιατί για να μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Μπορούν λοιπόν να νοικιάσουν τέτοιες βάρκες και μπορούν να πάνε μέχρι συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή από εδώ από το Λαγαλά τους λένε θα πάτε μέχρι πίσω στις Μυζήθρες. Πάνε. Από τον Άγιο Νικόλα και από τον Πορτοβρώμη τους λένε μπορείτε να πάτε και μέχρι το Ναυάγιο. Πάνε, ανάλογα τον καιρό. Δεν θα ρισκάρει κανείς, το λέω γιατί ανησυχεί κόσμος που δεν ξέρει. Δεν θα ρισκάρει κανείς να αφήσει τη βάρκα του να φύγει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παντελώς άπειρος, εάν έχει την παραμικρή υπόνοια ότι δεν μπορεί ή ότι θα έχει καιρό, ας πούμε. Έτσι. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια αυτό ήταν περίπου ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, στον κόλπο του Λαγανά, σουλάτσαρε ο καθένας όπως ήθελε, έκανε ό,τι γούσταρε, jet ski που υποτίθεται ότι απαγορεύονται, ταχύπλοα που υποτίθεται ότι απαγορεύονται να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Φέτος υπάρχει παρουσία του λιμενικού. Οφείλουμε αυτό να το πιστώσουμε στη λιμενική αρχή. Είναι καθημερινά ένα από τα σκάφη του λιμενικού. Είναι τρία που είναι σε λειτουργία μαζί με το ένα που λειτουργεί και ως ασθενοφόρο. Καθημερινά λοιπόν είναι ένα πλωτό του λιμενικού στον κόλπο του Λαγανά. Το άλλο είναι για το υπόλοιπο νησί που περιπολεί. Φανταστείτε ότι έχει αφιερωθεί ένα σκάφος για τον κόλπο του Λαγανά. Τι γίνεται, φανταστείτε. Λοιπόν,
το οποίο περιπολεί και επιβάλλει τον νόμο. Μέχρι τώρα λοιπόν, και είναι χαρακτηριστικό αυτό έτσι, άλλες χρονιές δεν το είχαμε. Λοιπόν, μέχρι σήμερα έχουν κυρωθεί περισσότερες από 25 παραβάσεις, οι περισσότερες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και αγκυροβολία σε απαγορευμένα σημεία. Δεν επιτρέπεται παντού. Είναι τριζωνικό το σύστημα του θαλασσίου πάρκου. Δεν επιτρέπεται παντού να αγκυροβολήσει κάποιος. Λοιπόν, σε αυτές τις παραβάσεις το πρόστιμο είναι σε όλους, έτσι, πάνω από 500 ευρώ. Συν τα υπόλοιπα. Άρα, κάτι κινείται. Κάτι πάει να γίνει ή κάτι γίνεται. Όχι κάτι, να είμαστε, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Όταν δεν υπήρχε, όχι, ούτε καπέλο λιμενικού να κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή, το λέγαμε, ήμασταν οι πρώτοι που το καυτηριάζουν. Τώρα όμως γίνονται περιπολίες. Γίνονται, έχουν αποτελέσματα. Έτσι. Είναι αρκετό αυτό, με ρωτάτε? Όχι, δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί θα μπορούσε να πάει κάποιος, ας πούμε, στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη που γίνεται το μπάχαλο, το ίδιο, με μία βόλτα? Μία βόλτα. Εάν πάει κάποιος λοιπόν και κόψει τα πρόστιμα που πρέπει να κόψει εκεί και το κάνει μία φορά την εβδομάδα, θα αλλάξει η εικόνα στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη, το οποίο είναι ένα τεράστιο πάρκινγκ. Τεράστιο πάρκινγκ πάνω στην άμμο. Έτσι. Πάνε όλοι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους γιατί φεύγουν με τις βάρκες. Οι βάρκες είναι εκατοντάδες, οι οποίες υποτίθεται ότι βγαίνουν έξω με τρέιλερ. Δεν μπορεί να μείνει μέσα δεμένη, αλλά είναι εκατοντάδες βάρκες δεμένες μέσα στην παραλία. Δεν υπάρχει άδεια που να λέει ότι μπορώ εγώ να έχω επιχείρηση και να νοικιάζω βάρκες και να τις έχω δεμένες μέσα, είτε αρόδου είτε άρωδου, που αν τις έχεις εκεί. Δεν έχει τίποτα άλλο. Το λιμανάκι είναι για τους ψαράδες, υποτίθεται, που δεν μπορούν να βγουν. Ούτε επίσης μπορούν εκεί να μένουν σταματημένα τα πούλμα, τα βανάκια, τα. Δεν επιτρέπεται. Το πάρκινγκ είναι εκεί που είναι ο κυκλικός, τέλος, εκεί που είναι η πρασινάδα. Μπήκανε τουαλέτες από το Δήμο, να το πούμε, δύο χημικές. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, προφανώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, εάν κατέβει με σκοπό να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, έτσι, όχι να κατέβει για να δει τι γίνεται, ξέρουν τι γίνεται, και αρχίζει και μοιράζει πρόστιμα μία φορά την εβδομάδα, θα στρώσουν όλα, θα γίνουν πολύ καλύτερα. Εκεί τώρα, είχε χθες, είχε χθες ο Σάκης ο Νέγκας στον Νίκο τον Κώτη, τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, πρόκειται να μπει ένα C-track. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο έχει κρατηθεί για χώρο αμαία, το οποίο είναι μέσα στη μέση των, δηλαδή είναι στον πίσω χώρο στην παραλία, πάνω-πάνω, προφανώς για να μπορεί να σταματήσει ένα βανάκι, ένα αυτοκίνητο αμαία. Το συζητάμε και αυτό τώρα, το παρκάρισμα πάνω στην άμμο δηλαδή, okay. Αλλά μπροστά δεν μπορεί να περάσει οποιοδήποτε άνθρωπο, όχι με καροτσάκι ή αμαία, οποιοδήποτε δεν μπορεί να περάσει, γιατί είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εκεί που θα μπει ακριβώς το C-track? Απάντησε χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στο Σάκη. Μένει να το δούμε και στην πράξη, είπε ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε. Να το δούμε και αυτό.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Μεγάλη προσοχή έξω, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, έχει και ζέστη. Πολύ μεγάλη προσοχή με το παραμικρό που θα δούμε και υποψιαστούμε ότι μπορεί να είναι φωτιά ή οτιδήποτε, αμέσως στην πυροσβεστική, αμέσως στο 199, αμέσως όμως, για να έχει δείξει και η διοίκηση νέα και φυσικά οι άντρες και οι γυναίκες εδώ της πυροσβεστικής ότι είναι στο δευτερόλεπτο στο σημείο, είναι σε απόλυτη εγρήγορση, ας βοηθήσουμε κι εμείς. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στους δρόμους, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Γεια και χαρά σας.

Αυτός είναι ο Καλοζερό από το τελευταίο του άλμπουμ, το X, το 10ο άλμπουμ του Γάλλου ρόκερ. Εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Έχω την αίσθηση ότι ο Ιμπραήμ Αλούφ, όπου υπάρχει καλή δουλειά στη Γαλλία, είναι μέσα στις ηχογραφήσεις. Και φυσικά μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη, η πιο παραγωγική και ίσως η πιο επιδραστική τρομπέτα στον κόσμο.

Ακούσαμε τον Avener και το 900 Miles, το remix των Synapson. Αυτό ήταν φυσικά ο Burna Boy από το τελευταίο του άλμπουμ, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2025 με δύο δυνατές συνεργασίες. Η μία ήταν με τον κλασικό γερόλικο της rock and roll, μιλάμε για τον Mick Jagger, και το νέο αίμα της μουσικής, όχι μόνο της country, εγώ μιλάω γενικά για την μουσική, μιλάμε για το Σαμπούζι που ούτως ή άλλως κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία τρία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και δύσεις μεσοδυτικές πολιτείες. Change Your Mind λοιπόν από τον Burna Boy και το Σαμπούζι.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές, με πολύ καλή διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση, ανεξάρτητα εάν βρίσκεστε και εσείς εδώ στην Αθήνα ή αν έχετε φύγει διακοπές ή ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί το Σάββατο έχουμε πρωτομηνιά και ούτως ή άλλως προβλέπεται και πάρα πολύ μεγάλη έξοδος που θα κορυφωθεί μέχρι και της Παναγίας. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η Τροβέρα από την Αυστραλία και το Oh How Lovely, και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το One World και τους Wailers, με το Skip Marley και με το Σάγκη, τους Wailers που τους είδαμε στην Αθήνα, τους είδαμε στο release φέτος το καλοκαίρι σε ένα εξαιρετικό live, αποτείοντας φόρο τιμής φυσικά στο μεγάλο Bob Marley. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μια τραγουδίστρια που αγαπάμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Μιλάμε για τη Lady Blackbird. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Νέα Υόρκη, Lady Blackbird και Like a Woman.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Choosing Texas. Αυτή είναι η Ella Langley. Ella Langley, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα παρέα με τη Lani Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στο χώρο της country μουσικής, αν και έχει πολλά στοιχεία που μας παραπέμπουν στην δεκαετία του 90. Τουλάχιστον αυτό δείχνει και με τις ηχογραφήσεις της, και ίσως είναι ιδιαίτερα, είναι και ο λόγος που είναι τόσο πολύ αγαπητή αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κοινό. Το Choosing Texas είναι το τραγούδι από το νέο της δίσκο που μάλιστα αυτό το καιρό είναι νούμερο ένα live streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Άλεξ Κούμπα, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέχρι την Κούβα.

Αυτό είναι ο Jelly Roll, φίλες και φίλοι, και το Hands Up είναι το καινούριο τραγούδι του Jelly Roll, αφού του star της country που κυκλοφόρησε νέο τραγούδι στις αρχές Ιουλίου, ένα ύμνο γεμάτο πίστη που στρέφεται σε θέματα που έχουν καθορίσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης μουσικής του, τη λύτρωση, την επιμονή και την ιδέα ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Και έρχεται αυτή η κυκλοφορία μερικές εβδομάδες μετά το χωρισμό του Jelly Roll, και το λέμε αυτό διότι ο Jelly Roll έχει μιλήσει ανοιχτά ότι αν δεν υπήρχε η γυναίκα του, σίγουρα θα βρισκόταν ακόμα πίσω από τη φυλακή, σίγουρα δεν θα ήταν ο άνθρωπος που ήταν και δεν θα είχε καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή του που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, 10 χρόνια που ήταν παντρεμένος. Ένα τραγούδι λοιπόν, το Hands Up, που θεωρείται βιωματικό και συνδυάζει τις hip hop ρίζες του Jelly Roll με ένα εκρηκτικό gospel και country ήχο, και στο κέντρο του τραγουδίου υπάρχει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε όποιον αισθάνεται ελαττωματικός αλλά συνεχίζει να προσπαθεί για να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το Everybody Song με τον Robert Plant. Τον είδαμε τον Robert Plant στην Αθήνα, τον είδαμε στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Εξαιρετικό το τελευταίο του άλμπουμ, αγγίζει τα όρια της folk, της Αμερικάνα, ό,τι κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή ο Robert Plant, με μια πάρα πολύ στρωμένη ορχήστρα, και ο ίδιος δίνει χώρο στην ορχήστρα και δίνει χώρο στους μουσικούς σε αυτήν τη νέα προσέγγιση στη folk μουσική. Και αφού ακούσαμε τον Robert Plant και μιλάμε για το Sunny Festival, πάμε να συναντήσουμε και του Soul του Soul.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το MacArthur. Το MacArthur είναι ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο το έγραψε ο Hardy. Το έγραψε ο Hardy και συνεργάστηκε με τον Morgan Wallen, με τον Eric Church και τον Tim McGraw. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στη μορφή που ξέραμε όλοι, όπως έκαναν οι Highwaymen πριν από 40 και πλέον χρόνια, 41, το 85-86. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ήταν ότι ο Hardy έγραψε τους στίχους, για κάποιο λόγο αποφάσισε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από μερικές μέρες δίνοντας μια συνέντευξη, να πίνοντας ένα ποτό και διαβάζοντας πάλι τους στίχους, ότι έπρεπε να το τραγουδήσει με κάποιον, το στείλε στον Eric Church. Ο Eric Church αμέσως απάντησε και δέχτηκε να το τραγουδήσει. Ανάλογα η κίνηση ήταν και με τον Morgan Wallen, ο οποίος υπέγραψε χωρίς δισταγμό και με τρεις φωνές κλειδωμένος, η συζήτηση στράφηκε στο ποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει το πρόγραμμα. Και η απάντηση φάνηκε προφανής. Έστειλαν στον Tim McGraw, έστειλε ο ίδιος τον Tim McGraw, είπε μάλιστα ότι για το θρύλο Tim McGraw είχα το τηλέφωνό του, και πάλι ήταν, λέει, ένα τεράστιο άλμα για μένα στο να δω εάν τελικά θα έπρεπε και θα μου δεχόταν ο Tim McGraw να τραγουδήσει μαζί μας. Tim McGraw είπε αμέσως OK. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγήκε αφενός μεν το τραγούδι, βγήκε το MacArthur, θα μπορούσε κανείς να το πει και βιωματικό. Από την άλλη, μερικές φορές οι μεγαλύτερες συνεργασίες, φίλες και φίλοι, δεν προέρχονται από αίθουσες συνεδριάσεων ή από τη στρατηγική μιας δισκογραφικής εταιρείας, αλλά προέρχονται από ένα τραγουδοποιό, από ένα ποτό, από ένα στίχο, από ένα τραγούδι, ένα ποτό αργά το βράδυ και την απόφαση απλά να το δοκιμάσεις.

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες, ίσως ο πιο αγαπητός βραζιλιάνος μουσικός και καλλιτέχνης αποδοχής, κοινή αποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέντες που ηχογράφησε παραπάνω από 35 άλμπουμ, έκανε περιοδίες με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στην Αμερική, όπως ο Φρανκ Σινάτρα το 66, είχε γνωρίσει μεγάλη διεθνή επιτυχία με το Σέρτζιο Μέντες in Brazil 66 και το διάσημο Μασκενάδα, την διασκευή του τραγουδιού της μεγάλης επιτυχίας του Ζόρζι Μπενζόρ, ενώ το 93 κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου μουσικού άλμπουμ στον κόσμο για το Brasileiro.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, έτσι για να κλείσει όμορφα και ο Ιούλιος λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά

0: να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η Ζακλίν Ακύρη Νουλαμπέ, πολύ γνωστή ως Ζακί, μουσικός γεννημένη στην Καμπάλα της Ουγκάντα, το 90 μετακομίζει στη Σουηδία και κάπως έτσι ξεκινάει η μουσική της καριέρα. Θεωρεί τον εαυτό της μουσικό χαμελέοντα, διότι δεν έχει ένα συγκεκριμένο μουσικό στυλ. Μιλάει Λουγκάντα, Ενκόρε, Αγγλικά, Σουηδικά και λίγο Ισπανικά. Τι μαθαίνει τώρα? Γερμανικά. Πιέκ Φοντέν, Different Rhythms, με Ζακί, μια κολεκτίβα μουσικών από το Βερολίνο, οι οποίοι δημιουργούν ιδιαίτερους ήχους, dirty sounds και διάφορους ήχους αστικούς. There is something mellow about this situation.

Easy come, easy go, ακούσαμε από Πέτρο Κλαμπάνη Τρίο και ακολουθεί Σαρχαμπίλ Αχμέντ, Άργος Φαρφής, μια παράδοση από το Σουδάν που πάει από το καλύψο μέχρι και τη τζάζ. Ο Σαρχαμπίλ γεννήθηκε το 1935 και προσπάθησε να αλλάξει τη μουσική του Σουδάν βάζοντας δυτικά στοιχεία δίπλα στην χακίμπα. Πρόκειται για ένα στυλ μουσικής, vocal στυλ μουσικής, το οποίο ακούγαν τότε κυρίως σε γάμους, σε συγκεντρώσεις οικογενειακές και σε πάρτι, αλλά βεβαίως και το ούντι είναι πάρα πολύ έντονο. Στην Ευρώπη τότε τους ρυθμούς swing και tango τη θέση τους έπαιρναν το jazz, η samba, το rock and roll. Και κάπως έτσι ο Σαρχαμπίλ αλλάζει τη μουσική. Και πού κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ? Χαμπίμπι Φανκ βεβαίως, Σαρχαμπίλ Αχμέντ ή αλλιώς ο βασιλιάς της Σουντανής jazz.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετός κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Ήταν οι Congo Cowboys με τον Τζολίν. Ακολουθεί ο Big Aranx, που το πραγματικό του όνομα είναι Γκαμπριέλ Πιοτρόφσκι. Έχει υπογράψει με ένα ανεξάρτητο label, τους X-Ray Production. Η πρώτη του δουλειά κυκλοφόρησε το 2011. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνέεται βεβαίως από καλλιτέχνες όπως Supercat, Alton Ellis. Δημιουργεί ένα δικό του ήχο. Είναι αναγνωρισμένος από μεγάλους Τζαμαϊκανούς φανταστικούς τραγουδιστές, οι οποίοι υποκλίνονται στο ταλέντο του Big Aranx, και κυρίως ο Joseph Cotton που τον βάφτισε Ranx. Οι δύο άνδρες λοιπόν έχουν καλλιεργήσει ένα δικό τους freestyle και τα βίντεο κλιπ τους αυτή τη στιγμή στο YouTube ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο views.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της

0: Μεγάλης Ντίβας Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λαβίδα έσουν καρναβάλ, Αντζελίκη Τζο, Μπόμπα Εστέρεα σε ρεμίξ, και αυτός που ακολουθεί είναι ο Μπαχάρ Μαρκαλίφε στο Λέμον, γεννημένος στη Βηρυτό του Λιβάνου, μένει πλέον στο Παρίσι. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ που σίγουρα έχει να μας πει πολλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Etoile de Dakar, Macaté en Diagé, Malaguena Salerosa. Μια ηχογράφηση πολύ παλιά, Etoile de Dakar, μια μπάντα από τη Σενεγάλη που μεγαλούργησε στα τέλη δεκαετίας του 70 και τις αρχές δεκαετίας του 80, με τον Ογιού Σουντούρ να είναι τραγουδιστής αυτής της μπάντας. Εντερλεζή όμως ακολουθεί, Μπόμπαν Μάρκοβιτς, Σερβορωμάνος τρομπετίστας με πάρα πολλά βραβεία και βεβαίως leader ενός από τα πιο γνωστά brass band, Μπόμπαν Μάρκοβιτς brass band. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι από το 2002 ο γιος του, ο Μάρκο, είναι και αυτός ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την μπάντα από τα 17 του. Είναι σολίστας, αλλά κάνει και συνθέσεις βεβαίως στη μουσική. Και οι δύο, ο Μπόμπαν και ο Μάρκο, εμφανίστηκαν σε μια ταινία, «Ουστι όπρε», ένα ντοκιμαντέρ με άλλους πολύ γνωστούς και διάσημους τζίψι μουσικούς, αλλά και στην Γκούτσα, ένα άλλο ντοκιμαντέρ, το οποίο αναφερόταν κυρίως σε φεστιβάλ στη Σερβία που αφορούν την τρομπέτα.

Ερδελέζη. Ερδελέζη ρωμάκερεν, ρωμανό αδέτη. Επακρέντσινεν, τα εγγύλια βέν.

Τα δέντρα ψιθυρίζουν, οι μέλισσες τριγίζουν, τα κύματα χτυπούν, τα βότσαλα γλιστρούν, ο ήλιος καυτερός, ο αέρας δυνατός, τα καΐκια γυρνούν και την ψαριά διαλαλούν, στροφές ασφάλτου ανεβαίνουν με πλαγιές, μονοπάτια οδηγούν σε ρεματιές, ήχοι και σιωπές της ζωής αντιγραφές, το καλοκαίρι της Νικολέτας Αλεξάνδρου και παραελαμόρ καντάρ της Νταμέα Ροσένα με δύναμη από την Κούβα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζει του ήχου. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι. Και ο Γιώργος Μαντάς, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ, η Hot News.

Reload On είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Bryony Jarman Pinto. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr.

Χατζή Μαγκό Ίσα. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε